0: ώρα είναι 3. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: ώρα είναι 4. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της Εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: Είναι 5. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Άσε, είμαι να σκάσω.
2: Τι έπαθες?
1: Μου έδωσε ο παπάς όλη τη χαρτούρα που απαιτείται για να παντρευτούμε με τον Κώστα. Χάος! Άσε που μέσα σε όλα πρέπει να δημοσιεύσω το γάμο και σε μια εφημερίδα.
2: Μόνο εφημερίδα? Ή θα σας παίξουν και τα κανάλια?
1: Μην κοροϊδεύεις, άλλο βάσανο κι αυτό.
2: Τι βάσανο, μωρέ? Πήγαινε στην Πελοπόννησο και την επόμενη μέρα θα το έχεις έτοιμο.
1: Στην Πελοπόννησο, ε?
2: Μόνο την τελευταία πενταετία πάνω από 2.500 ζευγάρια έχουν δημοσιεύσει το γάμο τους εκεί. Μην με ρωτάς βέβαια πόσα από αυτά είναι ακόμα παντρεμένα. Αυτό δεν το ξέρω.
1: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση?
2: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπεις στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνη σου και με την ησυχία σου.
1: Είναι όντως εύκολο.
2: Άκου, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του.
0: Εφημερίδα Πελοπόννησος. Κάνει το γάμο σου μια εύκολη υπόθεση. pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
3: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: Η ώρα είναι 6. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της Εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: Η ώρα είναι 6:30. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Pelop.gr. Ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr. Με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Ο Ρικτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
2: Άσε, έχω την καρσονιέρα ξενίκιαστη πάνω από 2 μήνες. Είμαι να σκάσω.
3: Στην Πελοπόννησο την έβαλες.
2: Στην Πελοπόννησο, ε? Όχι, λες να με βοηθήσει.
3: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία, πάνω από 3.500 σπίτια έχουν νοικιαστεί με τη βοήθειά της. Άσε που τα βάζει πλέον και στο διαδίκτυο και με φωτογραφίες.
2: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση.
3: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
2: Ή βασικά, λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο.
3: Πάρ' τους στο 312-530. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπεις στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνη σου και με την ησυχία σου.
2: Είναι όντως εύκολο.
3: Άκου, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Το βαλές, το νίκιασες.
4: Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
5: Θυμάστε τον ήχο της βροχής στο τζάμι? Το κελαίδισμα των πουλιών νωρίς το πρωί? Το θρόισμα των φίλων το φθινόπωρο? Μην αφήνετε τις πιο γλυκές μελωδίες της ζωής να σβήνουν. Στην Ακούστικα Μέντικα πιστεύουμε ότι κάθε ήχος αξίζει να ακούγεται καθαρά. Γι' αυτό σας προσφέρουμε δωρεάν αξιολόγηση ακοής και 15 ημέρες δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Ξαναβρείτε τη μουσική της ζωής σας. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα 28 κέντρα ακοής μας σε όλη την Ελλάδα.
6: Για ραντεβού και πληροφορίες, καλέστε στο 2610-27-1444.
7: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
8: Τρουφαλντίνο
7: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. 29 και 30 Ιουλίου, Πάτρα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Δήμου Πατρέων, Παμπελοποννησιακό Στάδιο. Εισιτήρια more.com.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της Εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: ρύθμιση Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε, εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
2: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
3: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοδυλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς στρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπόξ ξύλα τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
4: Έλα λαλάκι μ' ακούς! Έμαθα ότι στις 2, στις 3 και στις 4 Ιουλίου στη Λεύκα έχουν πολιτιστικές εκδηλώσεις. Έλα λαλάκι μου, θα πάμε!
5: Τι λες που δεν θα πάμε, αφού την 5η στις 2 Ιουλίου παίζουμε την παράστασή μας. Ούτε γάτα, ούτε ζημιά.
6: Α, λαλάκι, έμαθα ότι την Παρασκευή θα έχει παιδικό φεστιβάλ χορού και μετά θα έχει γλέντι με την ορχήστρα του Ανδρέα Κολοβού. Και το Σάββατο 4 Ιουλίου, φεστιβάλ χορού και μετά τον Άγγελο Σαμαντά με το επιτελείο του.
4: Α, ωραία, λαλάκι μου. Θα χορέψουμε κιόλας. Να σου πω, θα μου πάρεις και τσικλόφουσκα που μ' αρέσει.
5: Τι τσικλόφουσκα? Θα έχει σουβλάκια από τον Κορδινιάρη, μπύρες αναψυκτικά σε οικογενειακές τιμές.
7: 2, 3 και 4 Ιουλίου στην πλατεία της Λεύκας.
8: Μπράβο, παιδιά. Πρέπει να τονίσουμε όμως ότι δεν θα έχει σαμπάνιες και λουλούδια. Γιατί
9: δεν είναι πανηγύρι, είναι πολιτιστικές εκδηλώσεις. Σας περιμένουμε!
10: Από το 1961, το γάλα Πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα Πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινά η μέρα μας. Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: Η ώρα είναι 9. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Ο Ρικτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick. Με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
2: Μου φύγε ο υπάλληλος εδώ και μια εβδομάδα και μ' άφησε ξεκρέμαστο. Δεν ξέρω τι να κάνω.
3: Έβαλες αγγελία στην Πελοπόννησο.
2: Στην Πελοπόννησο, ε. Όχι, λες να με βοηθήσει.
3: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία, πάνω από 6.500 άτομα έχουν βρει δουλειά με τη βοήθειά της. Άσε που βάζει πλέον τις αγγελίες και στο διαδίκτυο.
2: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση.
3: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
2: Ή βασικά λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο.
3: Πάρ' τους στο 312-530, αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπεις στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνος σου και με την ησυχία σου.
2: Είναι όντως εύκολο.
3: Άκου, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Θες υπάλληλο, μόλις βρήκες.
4: pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: Η ώρα είναι 9:30. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
2: Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
3: Και εκεί που είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι. Και φρικάρεις. Και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα είδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχει το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
4: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε. Εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
5: Έλα, λαλάκι, μ' ακούς. Έμαθα ότι στις 2, στις 3 και στις 4 Ιουλίου στη Λεύκα έχουν πολιτιστικές εκδηλώσεις. Έλα, λαλάκι μου, θα πάμε.
6: Τι λες που δεν θα πάμε, αφού την 5η στις 2 Ιουλίου παίζουμε την παράστασή μας. Ούτε γάτα, ούτε ζημιά.
7: Α, λαλάκι, έμαθα ότι την Παρασκευή θα έχει το ειδικό φεστιβάλ χορού και μετά θα έχει γλέντι με την ορχήστρα του Ανδρέα Κολοβού. Και το Σάββατο 4 Ιουλίου, φεστιβάλ χορού και μετά τον Άγγελο Σαμαντά με το επιτελείο του.
5: Α, ωραία, λαλάκι μου. Θα χορέψουμε κιόλας. Να σου πω, θα μου πάρεις και τσικλόφουσκα που μ' αρέσει.
6: Τι τσικλόφουσκα? Θα έχει σουβλάκια από το κορδινάρι, πήρες αναψυκτικά σε οικογενειακές τιμές.
8: 2, 3 και 4 Ιουλίου στην πλατεία της Λεύκας.
9: Μπράβο, παιδιά. Πρέπει να τονίσουμε όμως ότι δεν θα έχει σαμπάνιες και λουλούδια. Γιατί
10: δεν είναι πανηγύρι, είναι πολιτιστικές εκδηλώσεις. Σας περιμένουμε.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της Εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: Είναι 10 Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Ο Ρικτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick. Με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
2: Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
3: Θυμάστε τον ήχο της βροχής στο τζάμι? Το κελαίδισμα των πουλιών νωρίς το πρωί? Το θρόισμα των φίλων το φθινόπωρο? Μην αφήνετε τις πιο γλυκές μελωδίες της ζωής να σβήνουν. Στην Ακούστικα Μέντικα πιστεύουμε ότι κάθε ήχος αξίζει να ακούγεται καθαρά. Γι' αυτό σας προσφέρουμε δωρεάν αξιολόγηση ακοής και 15 ημέρες δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Ξαναβρείτε τη μουσική της ζωής σας. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα 28 κέντρα ακοής μας σε όλη την Ελλάδα.
4: Για ραντεβού και πληροφορίες, καλέστε στο 2610-27-1444.
5: Εκείνο το οικόπεδο δεν μπουλιέται με τίποτα. Είμαι να σκιάσω.
6: Στην Πελοπόννησο το έβαλες.
5: Στην Πελοπόννησο, Όχι. Λες να με βοηθήσει?
6: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία, γύρω στα 5.000 ακίνητα έχουν πουληθεί με τη βοήθειά της. Άσε που τα βάζει πλέον και στο διαδίκτυο και με φωτογραφίες.
5: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση?
6: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
5: Ή βασικά, λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο?
6: Πάρ τους στο 312-530. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπει στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνος σου και με την ησυχία σου.
5: Είναι όντως εύκολο.
6: Άκου, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Το βαλές. Το πούλησες.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της Εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
1: Τρουφαλντίνο
0: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. 29 και 30 Ιουλίου, Πάτρα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Δήμου Πατρέων, Παμπελοποννησιακό Στάδιο. Εισιτήρια more.com.

0: Είναι 10:30. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
2: Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό. Και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο αποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μην χαράξεις την πληγή, μην ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
3: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
4: Έλα λαλάκι, μ' ακούς! Έμαθα ότι στις 2, στις 3 και στις 4 Ιουλίου στη Λεύκα έχουν πολιτιστικές εκδηλώσεις. Έλα λαλάκι μου, θα πάμε!
5: Τι λες που δεν θα πάμε, αφού την 5η στις 2 Ιουλίου παίζουμε την παράστασή μας. Ούτε γάτα, ούτε ζημιά.
6: Α, λαλάκι, έμαθα ότι την Παρασκευή θα έχει το ειδικό φεστιβάλ χορού και μετά θα έχει γλέντι με την ορχήστρα του Ανδρέα Κολοβού. Και το Σάββατο 4 Ιουλίου, φεστιβάλ χορού και μετά τον Άγγελο Σαμαντά με το επιτελείο του.
4: Α, ωραία, λαλάκι μου. Θα χορέψουμε κιόλας. Να σου πω, θα μου πάρεις και τσικλόφουσκα που μ' αρέσει.
5: Τι τσικλόφουσκα? Θα έχει σουβλάκια από τον Κορδινάρη, πήρες αναψυχτικά σε οικογενειακές τιμές.
7: 2, 3 και 4 Ιουλίου στην πλατεία της Λεύκας.
8: Μπράβο παιδιά. Πρέπει να τονίσουμε όμως ότι δεν θα έχει σαμπάνιες και λουλούδια. Γιατί
9: δεν είναι πανηγύρι, είναι πολιτιστικές εκδηλώσεις. Σας περιμένουμε.
10: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε, εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
11: Pelop.gr. Ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr. Με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: 11. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Άσε, είμαι να σκάσω.
2: Τι έπαθες?
1: Μου έδωσε ο παπάς όλη τη χαρτούρα που απαιτείται για να παντρευτούμε με τον Κώστα. Χάος! Άσε που μέσα σε όλα πρέπει να δημοσιεύσω το γάμο και σε μια εφημερίδα.
2: Μόνο εφημερίδα? Ή θα σας παίξουν και τα κανάλια?
1: Μην κοροϊδεύεις, άλλο βάσανο κι αυτό.
2: Τι βάσανο, μωρέ? Πήγαινε στην Πελοπόννησο και την επόμενη μέρα θα το έχεις έτοιμο.
1: Στην Πελοπόννησο, ε?
2: Μόνο την τελευταία πενταετία πάνω από 2.500 ζευγάρια έχουν δημοσιεύσει το γάμο τους εκεί. Μη με ρωτάς βέβαια πόσα από αυτά είναι ακόμα παντρεμένα. Αυτό δεν το ξέρω.
1: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση?
2: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπεις στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνη σου και με την ησυχία σου.
1: Είναι όντως εύκολο.
2: Ακού, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία γελίες και μετά σε πάει μόνο του.
0: Εφημερίδα Πελοπόννησος. Κάνει το γάμο σου μια εύκολη υπόθεση. Ο ρηκτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick! Με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο. Pelop.gr. Ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr. Με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή. Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: Είναι 11:30. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Έλα λαλάκι μ' ακούς. Έμαθα ότι στις 2, στις 3 και στις 4 Ιουλίου στη Λεύκα έχουν πολιτιστικές εκδηλώσεις. Έλα λαλάκι μου, θα πάμε?
2: Τι λες που δεν θα πάμε, αφού την 5η στις 2 Ιουλίου παίζουμε την παράστασή μας. Ούτε γάτα, ούτε ζημιά.
3: Α, λαλάκι, έμαθα ότι την Παρασκευή θα έχει παιδικό φεστιβάλ χορού και μετά θα έχει γλέντι με την ορχήστρα του Ανδρέα Κολοβού. Και το Σάββατο 4 Ιουλίου, φεστιβάλ χορού και μετά τον Άγγελο Σαμαντά με το επιτελείο του.
1: Α, ωραία, λαλάκι μου. Θα χορέψουμε κιόλας. Να σου πω, θα μου πάρεις και τσικλόφουσκα που μ' αρέσει.
2: Τι τσικλόφουσκα? Θα έχει σουβλάκια από τον Κορδινιάρη, μπύρες αναψυκτικά σε οικογενειακές τιμές.
3: 2, 3 και 4 Ιουλίου στην πλατεία της Λεύκας.
4: Μπράβο παιδιά. Πρέπει να τονίσουμε όμως ότι δεν θα έχει σαμπάνιες και λουλούδια. Γιατί
5: δεν είναι πανηγύρι, είναι πολιτιστικές εκδηλώσεις. Σας περιμένουμε!
6: Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
7: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου. Ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατάς στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα. Βοήθησε την, μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
8: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
9: Από το 1961, το γάλα πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινάει η μέρα μας.
10: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε, εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της Εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
1: Τρουφαλντίνο
0: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. 29 και 30 Ιουλίου, Πάτρα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Δήμου Πατρέων, Παμπελοποννησιακό Στάδιο. Εισιτήρια more.com.

0: Η ώρα είναι μία. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Μου φύγει ο υπάλληλος εδώ και μια εβδομάδα και μ' άφησε ξεκρέμαστο. Δεν ξέρω τι να κάνω.
2: Έβαλες αγγελία στην Πελοπόννησο.
1: Στην Πελοπόννησο, ε. Όχι. Λες να με βοηθήσει.
2: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία, πάνω από 6.500 άτομα έχουν βρει δουλειά με τη βοήθειά της. Άσε που βάζει πλέον τις αγγελίες και στο διαδίκτυο.
1: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διευθυνσή.
2: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
1: Ή βασικά λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο.
2: Πάρ τους στο 312-530, αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπεις στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνος σου και με την ησυχία σου.
1: Είναι όντως εύκολο.
2: Άκου, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Θες υπάλληλο, μόλις βρήκες.
3: Ο ρηκτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick! Με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
4: Art of Beauty Clinic. Η τέχνη της ομορφιάς μέσα από την επιστήμη και την εμπειρία μας. Η αισθητική με την ιατρική γνώση και τα πιο προηγμένα μηχανήματα στο χώρο της αισθητικής ιατρικής συνδυάζονται με την πολυετή εμπειρία μας στο χώρο της πλαστικής χειρουργικής και κοσμετολογίας, ώστε να σας δώσουν εξατομικευμένες θεραπείες για ένα μοναδικό αποτέλεσμα. Art of Beauty through Science and Our Experience. Art of Beauty Clinic. Ηρώων Πολυτεχνείου 92. Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-1785.
5: Θυμάστε τον ήχο της βροχής στο τζάμι? Το κελαίδισμα των πουλιών νωρίς το πρωί? Το θρόισμα των φίλων το φθινόπωρο? Μην αφήνετε τις πιο γλυκές μελωδίες της ζωής να σβήνουν. Στην Ακούστικα Μέντικα πιστεύουμε ότι κάθε ήχος αξίζει να ακούγεται καθαρά. Γι' αυτό σας προσφέρουμε δωρεάν αξιολόγηση ακοής και 15 ημέρες δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Ξαναβρείτε τη μουσική της ζωής σας. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα 28 κέντρα ακοής μας σε όλη την Ελλάδα.
6: Για ραντεβού και πληροφορίες καλέστε στο 2610-27-1444.
0: Οι παλιοί έλεγαν «Γεια μου πλούτη μου». Γι' αυτό λοιπόν και εμείς θα σας πλουτίσουμε. Υγείας θέματα. Κάθε Σάββατο 1 με 2 στον Πελοπόννησος FM 103,9. Η Μαρία Σιωρόκου και ο Βασίλης Καψαμπέλης θα αναλύουν μαζί με επιστήμονες υγείας ιατρικά προβλήματα αλλά και θέματα ευεξίας, διατροφής, άθλησης, ομορφιάς και ψυχικής υγείας. It's a beautiful day. Υγείας θέματα. Κοντά σας κάθε Σάββατο 1 με 2 μόνο στον Πελοπόννησος FM 103,9. Ενημέρωση με υπηρεσία.

Τώρα τους χαλάμε το τραγούδι, Διονύση. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Σας χαλάμε το τραγούδι, αλλά πρέπει να ξεκινήσουμε την εκπομπή. Είναι λίγο μετά τη μία το μεσημέρι και είναι κοντά σας η εκπομπή Υγείας Θέματα. Θα είμαστε μαζί για την επόμενη μία ώρα. Στο μικρόφωνο είναι η Μαρία Σιωρόκου και στις μουσικές επιλογές και τον ήχο Διονύση Στεφανόπουλος. Είστε συντονισμένοι στους 103,9 και στον Πελοπόννησος FM και με μια μικρή καθυστέρηση θα σας ευχηθούμε καλό μήνα, 4 Ιουλίου σήμερα, Σάββατο, και μπαίνουμε σιγά σιγά στην καρδιά του καλοκαιριού. Με ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις και με ειδήσεις που αφορούν στο καλοκαίρι και στον τρόπο που πρέπει να αντιμετωπίσουν άνθρωποι με προβλήματα υγείας, την ζέστη κλπ. Θα ασχοληθούμε σήμερα. Πριν ξεκινήσουμε όμως με τα θέματα της εκπομπής, να σας θυμίσουμε ότι μαζί μας είναι η Art of Beauty Clinic, η κλινική αισθητικής και πλαστικής χειρουργικής, βρίσκεται στην οδό Ηρώων Πολυτεχνείου 92 στην Πάτρα. Υπογράφει τη δουλειά που γίνεται εκεί ο πλαστικός χειρουργός Δημήτρης Αντωνόπουλος, και εκεί η τέχνη, η αισθητική και η επιστήμη γίνονται ένα. Μαζί μας και η Ακούστικα Μέντικα, το κέντρο ακοής στην Πάτρα, βρίσκεται στην οδό Δημητρίου Γουναρή 37 για δωρεάν αξιολόγηση ακοής, δωρεάν δοκιμή σε ακουστικά βαρικοίας και βέβαια μπορείτε να βρείτε εκεί το αόρατο ακουστικό βαρικοίας, σε εισαγωγικά το αόρατο, έτσι, το καινούριο, το Oticon Zeal, οπότε μπορείτε να επισκεφτείτε την εταιρεία στην Πάτρα για να δοκιμάσετε αυτό το ακουστικό που είναι πάρα πάρα πολύ καλό.

Από ζέστη πως πας Διονύση? Τέλεια, όπως όλοι, και μικροαλλαγές και λίγο συννεφιά και λίγο κάτι να γίνεται. Η θερμοκρασία κρατάει σε υψηλά επίπεδα με αποτέλεσμα να ζεσθενόμαστε πάρα πολύ, κυρίες και κύριοι, και βέβαια αυτή η ζέστη να μας κακοποιεί τον οργανισμό. Θα πάμε σε λίγο να συναντήσουμε τον καρδιολόγο, τον κύριο Ανδρέα Κότσαλο, για να δούμε την καρδιά μας, να δούμε τα προβλήματα που δημιουργούν στην καρδιά μας το καλοκαίρι γενικότερα, δηλαδή ζέστη, θάλασσα, ακόμα και κάποιες διακοπές που θέλουμε να κάνουμε στο βουνό. Πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι, γιατί αυτές οι αλλαγές της θερμοκρασίας μπορεί να μας δημιουργήσουν καρδιακά προβλήματα.

0: Έχουμε ήδη στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Ανδρέα Κότσαλο, είναι καρδιολόγος όπως σας είπα και νωρίτερα, και με τη βοήθειά του θα δούμε τι πρέπει να προσέχουμε τώρα το καλοκαίρι για να έχουμε μια υγιή καρδιά. Ιδιαίτερα οι άνθρωποι που αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας, καρδιολογικά προβλήματα, μπορεί να είναι υπερτασικοί, μπορεί να έχουν κάποια στεφανία νόσο, κάποια καρδιακή ανεπάρκεια, να δούμε τι είναι αυτό που πρέπει να προσέξουμε περισσότερο. Σας ευχαριστώ που είστε κοντά μας. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας και εγώ σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση να είμαι στην εκπομπή σας που πάντα έχει πολύ ενδιαφέροντα θέματα και πολύ κοινό το οποίο ανυπομονεί να μας ακούσει.
0: Λοιπόν, σας ευχαριστώ και εγώ κύριε Κότσαλε. Αυτό που θέλω να μου πείτε αρχικά είναι το εξής. Η καρδιά μας το καλοκαίρι, και μιλάω ακόμα και για τους ανθρώπους που θεωρητικά είναι υγιείς, σε συνθήκες δύσκολες, κάποιες φορές ακραία ζέστης, ίσως να ταλαιπωρείται. Είναι αλήθεια αυτό, ισχύει? Και βέβαια να δούμε λίγο μετά και άλλα θέματα όπως η θάλασσα. Για παράδειγμα, το τελευταίο διάστημα η θάλασσα σε πολλές περιοχές για κάποιους είναι κρύα, ενώ αντίστοιχη περίοδο πέρυσι ήταν ζεστή η θάλασσα. Αυτό μπορεί να ταλαιπωρήσει ανθρώπους που έχουν προβλήματα υγείας, αλλά να δημιουργήσει και σε ανθρώπους κάποιες έτσι δυσκολίες στην υγεία τους και να έχουν σχέση με την καρδιά.
1: Ωραία. Πολύ, πολύ εύσογες διερωτήσεις σας, κύριε Σερόκο. Λοιπόν, καταρχήν να πούμε ότι η ζέστη είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα. Ο καύσωνας είναι ίσως ο μεγαλύτερος κίνδυνος για τους καρδιοπαθείς το καλοκαίρι, αλλά και για τους υγιείς ανθρώπους, αλλά κυρίως για τους καρδιοπαθείς. Η υψηλή θερμοκρασία έχει το μεγάλο πρόβλημα ότι προκαλεί έντονη εφίδρωση. Όπως ξέρετε, η εφίδρωση είναι μέσω ψύξης. Άρα λοιπόν η εφίδρωση είναι κάτι φυσιολογικό, αλλά σε υψηλές θερμοκρασίες είναι πολύ έντονη, δεν ελέγχεται εύκολα, οπότε μπορεί να οδηγήσει σε αφυδάτωση. Και επειδή η αφυδάτωση έχει πρόβλημα με την αρτηριακή πίεση, αυτό οδηγεί σε πτώση αρτηριακής πίεσης. Και επειδή πολλοί άνθρωποι, ειδικά με προβλήματα, παίρνουν και φάρμακα που επηρεάζουν την αρτηριακή πίεση, αυτό το φαινόμενο μπορεί να είναι ακόμα πιο έντονο. Και αυτό μπορεί να οδηγήσει σε αδυναμία, σε ζάλι ή ακόμη και σε λιποθυμία. Γι' αυτό το λόγο δεν είναι καλό όλοι μας, αλλά κυρίως οι άνθρωποι που έχουν καρδιολογικά προβλήματα, να εκτίθενται πάρα πολλές ώρες στον ήλιο και ειδικά τις ώρες που υπάρχει η μεγαλύτερη ηλιακή ακτινοβολία, δηλαδή από τις 11 μέχρι τις 5-6 το απόγευμα, είναι καλό να αποφεύγονται οι δραστηριότητες σε αυτή την
0: χρονική περίοδο.
1: Σε αυτή τη χρονική περίοδο.
0: Μάλιστα.
1: Και φυσικά, εκτός από την αποφυγή, είναι καλό να μην πηγαίνουμε τη βαριά ντυμένη, να φοράμε ελαφριά ρούχα, καπέλο, να έχουμε αντιλιακό, αλλά γενικότερα να είμαστε σε σκιερό μέρος και να αποφεύγουμε τις δραστηριότητες αυτές τις έντονες ώρες. Γιατί εάν είμαστε σε αυτή την έκθεση, σε αυτή την υπερβολική θερμοκρασία και κάνουμε και δραστηριότητα, όπως καταλαβαίνετε, η εφίδρωση είναι ακόμη μεγαλύτερη, η αφυδάτωση είναι ακόμη μεγαλύτερη και η πιθανότητα να μας συμβεί κάτι είναι ακόμη μεγαλύτερη. Φυσικά ισχύουν εμέν για τους υγιείς, αλλά ακόμη περισσότερο για τους ανθρώπους που έχουν καρδιολογικά προβλήματα.
0: Μάλιστα.
1: Και να ξαναρθώ λίγο από στην αρχή λιγάκι. Απλά είναι καλό πριν φύγουμε για διακοπές ή οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν καρδιολογικά προβλήματα, πριν φύγουν για διακοπές να κάνουν πάντα έναν καρδιολογικό έλεγχο. Και εκεί ο γιατρός θα καταλάβει εάν ο άνθρωπος αυτός είναι ικανός να απολαύσει τις διακοπές του πάντα με μέτρο ή υπάρχει κάποιο πρόβλημα το οποίο δεν το έχει αντιληφθεί πλήρως. Οπότε είναι καλό πριν φύγει για διακοπές να λυθεί το πρόβλημα αυτό και μετά να πάει για διακοπές.
0: Άρα ένας έλεγχος πριν πάμε για διακοπές, όταν έχουμε προβλήματα καρδιολογικά,
1: μπράβο,
0: πρέπει να γίνεται.
1: Ακριβώς.
0: Κάτι άλλο, για τους υπερτασικούς, υπάρχουν κάποιες συμβουλές που δίνετε στους ασθενείς σας που έχουν υπέρταση να μειώσουν πιθανότατα τη δόση των χαπιών που παίρνουν ή τι πρέπει να κάνουν, αν πρέπει να κάνουν κάποιες μετρήσεις πιο προσεκτικές κλπ. Για να μην έχουμε θέματα?
1: Πάρα πολύ ωραία το θέτετε. Η αλήθεια είναι κάπως στη μέση. Τι εννοώ? Απριόρι δεν κόβουμε ποτέ τα φάρμακα επειδή ήρθε καλοκαίρι. Και ειδικά οι ασθενείς να μπαίνουν μόνοι τους στη διαδικασία και να λένε «Α, ήρθε Ιούνιος, Ιούλιος, παίρνω δύο φάρμακα για την πίεση, να το κάνω ένα. Όχι, αυτό είναι λάθος.
0: Σας το λέω το γιατί αυτό το ακούμε να το συζητούν το οι άνθρωποι.
1: Ναι, ναι.
0: Και το έχετε ακούσει σίγουρα.
1: Και εννοείται και εγώ το ακούω, γιατί είμαι κάθετος και στους δικούς μας ασθενείς, αλλά και τώρα στην εκπομπή σας. Είμαι κάθετος και απριόρι δεν κόβει κανένας ασθενής κανένα φάρμακο. Τι κάνει όμως, ειδικά οι ηλικιωμένοι άνθρωποι ή αυτοί οι οποίοι λόγω εργασίας εκτίθενται σε αυτές τις φυσικές συνθήκες πολύ περισσότερο από τους ανθρώπους που είναι προφυλαγμένοι. Σε αυτούς τι κάνουμε, σε αυτούς τους βάζουμε και τους επικοινωνούμε να είναι προσεκτικοί αυτούς τους μήνες, δηλαδή να ελέγχουν λίγο παραπάνω την πίεσή τους καθημερινά, ειδικά τις μέρες που έχει καύσωνα, και αν διαπιστώσουμε ότι πραγματικά έχει επηρεαστεί η πίεσή τους είτε από τις ακραίες συνθήκες, είτε γιατί απειδατώνονται περισσότερο μέσω της εφίδρωσης σε σχέση με την πρόσληψη υγρών, τότε ναι, προχωράμε σε μείωση αντιφαρμάκων. Αν παίρνει δύο φάρμακα, το κάνουμε ένα, ή αν παίρνει ένα διπλό φάρμακο, το κάνουμε ένα μόνο φάρμακο. Αλλά απριόρι οι ασθενείς από μόνοι τους να κόβουν φάρμακα χωρίς συμβουλή γιατρού, μόνο πρόβλημα μπορεί να δημιουργήσουν στον εαυτό τους και όχι ωφέλεια. Γιατί η υπέρταση είναι μια νόσος που υπάρχει και το καλοκαίρι. Απλά έχει κάποιες ομάδες συγκεκριμένες ηλικιακής φύσεως και εργασιακής φύσεως, είναι λίγο σε παραπάνω κίνδυνο και μπορεί να θέλουν παραπάνω όλη προσοχή.
0: Καρδιά και θάλασσα απ' την άλλη, μπορούν όλοι να κάνουν μπάνιο όσοι έχουν καρδιολογικά προβλήματα, ή υπάρχουν κάποιες κατηγορίες ασθενών που δεν πρέπει να μπαίνουν στη θάλασσα ή πρέπει να μπαίνουν πιθανότατα με κάποιον άλλο μαζί τους ή παίρνοντας κάποια μέτρα?
1: Ναι, λοιπόν, καταρχήν να μην δαιμονοποιήσουμε το κολύμπι. Το κολύμπι είναι ένας εξαιρετικός τρόπος άσκησης.
0: Και δεν νομίζω να υπάρχει και άνθρωπος που να μην αγαπάει τη θάλασσα, σωστά?
1: Ακριβώς, και ειδικά εδώ στην περιοχή μας, ακριβώς, και ο Έλληνας είναι συνδυασμένος με θάλασσα. Το κολύμπι έτσι είναι μια εξαιρετική άσκηση, αερόβια, η οποία μάλιστα στερείται και της βαρύτητας, οπότε δεν επιβαρύνει και το σκελετό, είναι εξαιρετική άσκηση. Απλά θέλει πραγματικά προφυλάξεις για συγκεκριμένες ομάδες ανθρώπων. Οι ομάδες ποιοι είναι αυτοί? Οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν καρδιολογικά προβλήματα, έχουν στεφανία νόσου, έχουν καρδιακή ανεπάρκεια, έχουν κάποιες κακολύθεις αρρυθμίες. Αυτοί οι άνθρωποι, ναι, μεν θα πρέπει να μπαίνουν μέσα στο νερό, αλλά με προσοχή. Δηλαδή, τι εννοώ? Δεν πρέπει να μπαίνουν μετά από ένα μεγάλο γεύμα, μετά από αλκοόλ, όταν η θερμοκρασία του νερού είναι αρκετά κρύα. Σε αυτή την περίπτωση μπαίνουμε σταδιακά, έτσι ώστε το σώμα μας να προσαρμοστεί στη νέα θερμοκρασία. Δεν πάμε να κάνουμε δημακροβούτι σε αυτή την περίπτωση, γιατί μπορεί να, η απότομη αλλαγή θα κάνει αγκιοσύσπαση, θα ανεβάσει την πίεση και εκεί μπορεί κάποιος να πυροδοτήσει ένα επεισόδιο. Έτσι, άρα λοιπόν δεν μπαίνουν αυτοί οι άνθρωποι με τον τρόπο που θα μπει ένας απόλυτα υγιής, και επίσης δεν μπαίνει ποτέ σε βάθος το οποίο να ξεπερνάει το σημείο εκείνο που μπορεί, αν νιώσει κάτι, να πατήσει ή να ζητήσει βοήθεια, έτσι ώστε να έχει μια έγκαιρη αντιμετώπιση. Άρα λοιπόν και προσοχή πως μπαίνουμε, και προσοχή τι έχουμε φάει, και προσοχή φυσικά να μην μπαίνουμε στα βαθιά, αλλά και αν νιώσουμε κάτι εγκαίρως να βγούμε προς τα έξω ή να ζητήσουμε αμέσως αντιβοήθεια.
0: Αυτό ισχύει και για όλους τους ανθρώπους που μας ακούνε, άσχετα αν έχουν καρδιολογικά προβλήματα. Καλό θα είναι να προσέχουν και να ακολουθούν αυτές τις οδηγίες, έτσι δεν είναι? Για να μην έχουμε προβλήματα, γιατί μπορεί να συμβεί οτιδήποτε. Να δούμε λίγο και το κομμάτι των διακοπών στο βουνό. Ακούμε κάποιες φορές ότι θα φύγω, θα πάω λίγες μέρες στο βουνό και πρέπει να δω τι θα κάνω και με την πίεσή μου και με τα θέματά μου, γιατί εκεί μπορεί να αλλάξει κάπως η κατάσταση. Ισχύει αυτό? Γίνεται? Πρέπει να παίρνουμε περισσότερες προφυλάξεις ή όχι?
1: Λοιπόν, βέβαια, το βουνό καταρχήν να πούμε ότι είναι μια εξαιρετική επιλογή, έτσι. Έχει χαμηλότερες θερμοκρασίες και προσφέρει τη δυνατότητα για ευεξία και περπάτημα μέσα στη φύση. Όμως και εδώ χρειάζεται το αντίστοιχο μέτρο. Τι σημαίνει αντίστοιχο μέτρο? Σημαίνει ότι δεν ξεκινάμε από τις πεζοπορίες άμεσα χωρίς προετοιμασία και ιδιαίτερα από την πρώτη μέρα. Ξεκινάμε με ήπιες αντιπεζοπορίες, κάνουμε συχνές στάσεις και ακούμε πάντα το τι μας λέει το σώμα μας. Δηλαδή, αν νιώσουμε ότι πραγματικά πρέπει να σταματήσουμε, θα σταματήσουμε. Δεν θα προχωρήσουμε επειδή προχωράνε οι άλλοι, ανεξάρτητα από τα συμπτώματα που νιώθουμε. Δεύτερον, όσο μεγαλώνει το υψόμετρο, μειώνεται η συγκέντρωση του οξυγόνου. Οπότε μπορεί κάποιοι άνθρωποι με σοβαρά καρδιολογικά προβλήματα ή αναπνευστικά προβλήματα να νιώσουν μια έλλειψη, ένα αίσθημα δυσφορίας σε αυτές τις περιπτώσεις. Γι' αυτό το λόγο είναι καλό να μην επιλέγουμε υψόμετρα πάνω από 1500-2000 μέτρα. Είναι καλό να είμαστε σε υψόμετρα κάτω από 1500 μέτρα. Και φυσικά, αν πάμε σε μέρος το οποίο έχει υπερβολικό κρύο, τότε εκεί δεν το συζητάμε. Αν έχουμε μειώσει ή κόψει φάρμακα, τότε η πίεσή μας σαφώς και θα είναι περισσότερο διανεβασμένη από ό,τι στην επιφάνεια της θάλασσας από όπου ξεκινήσαμε. Και περισσότερο σημαντικό από όλων είναι, δεν είναι να πάμε διακοπές, είναι να μην κάνουμε διακοπές από τη φροντίδα της καρδιάς μας. Αυτό δεν είναι αδιαμφισβήτητο, διότι πολλοί άνθρωποι θεωρούν ότι την περίοδο των διακοπών οφείλουν να απέχουν και από τα φάρμακά τους, να νιώσουν περισσότερο ελεύθεροι. Αυτό είναι το μεγαλύτερο λάθος που μπορεί και να κάνει κάποιος, είτε κάνει διακοπές στη θάλασσα, είτε κάνει διακοπές στο βουνό. Άρα λοιπόν, είτε στη θάλασσα είτε στο βουνό, αρκεί να έχουμε σύνεση, φροντίδα και συνέπεια στα προβλήματα υγείας μας. Και ποτέ να μην υπερβάλλουμε εαυτόν, είτε έχουμε είτε δεν έχουμε προβλήματα. Γιατί τα περισσότερα ανεπιθύμητα συμβάματα τα οποία συμβαίνουν είναι σε ανθρώπους οι οποίοι πίστευαν ότι μπορούν να κάνουν πράγματα για τα οποία τελικά δεν ήταν ικανοί. Αυτό δείχνει τουλάχιστον η μέχρι τώρα πρακτική.
0: Και πιθανότατα να είναι άνθρωποι που δεν είχαν κάτι προηγουμένως, αλλά αφού δεν είχαν κάνει κάποιον έλεγχο ακριβώς, πήγαν θεωρώντας ότι είναι καλά, μπήκαν σε μια τέτοια διαδικασία, είτε πηγαίνοντας στη θάλασσα, είτε σε ακραίες συνθήκες ζέστης, είτε σε βουνό, με αποτέλεσμα να έχουν προβλήματα και συμβάματα, όπως είπατε, δυσάρεστα.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι. Ήταν πολύ σημαντικά, γιατί πρέπει να προσέχουμε. Έτσι δεν είναι?
1: Εννοείται πρέπει να προσέχουμε, και αυτό το οποίο θέλω για να επιστήσω την προσοχή είναι ότι οι διακοπές πραγματικά είναι κάτι που επιβάλλεται και για το σώμα και για την ψυχή. Αλλά σε αυτή την περίπτωση, είτε μιλάμε για νέους, είτε για μεσήλικες, είτε για ανθρώπους οι οποίοι έχουν καρδιολογικά προβλήματα, αυτό που δεν πρέπει ποτέ να αγνοείται είναι τα συμπτώματα που μπορεί να υπάρχουν, να υποβόσκουν και να τα αγνοούμε. Γιατί δεν υπάρχει άνθρωπος ο οποίος να είναι στο απειρόβλητο και να μην κινδυνεύει. Όλοι μας κινδυνεύουμε, άλλος περισσότερο και άλλος λιγότερο, γιατί υπάρχουν παράγοντες κινδύνου που πάντα ελοχεύουν να δημιουργήσουν προβλήματα.
0: Μάλιστα, σας ευχαριστώ θερμά και πάλι.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Καλό καλοκαίρι, να είστε καλά.
1: Σας ευχαριστώ επίσης, να είστε καλά. Γεια σας.
2: Πελοπόννησος FM 103,9. Ενημέρωση με υπογραφή.

καινούριο και αυτό καινούριο, όχι παλιό. Δεν θα το καταλάβω από το ρεφρέν μετά, σωστά. Μάλιστα. Αρκετά σημαντικά όσα μας είπε ο κύριος Κότσαλος για την καρδιά μας, έτσι, και για το καλοκαίρι, για τη θάλασσα, για τη ζέστη. Αλλά πώς να αντέξει κανείς αυτή τη ζέστη, Διονύση? Αυτό είναι το ζητούμενο. Και βέβαια να σας δώσουμε όμως, έχουμε κάποιες έτσι συμβουλές, να το πω, tips, να το πω, που λένε και στο χωριό μου, για το πώς θα αντέχετε τη ζέστη, πώς δηλαδή θα προσπαθήσετε να την αντιμετωπίσετε και σε κάποιες περιπτώσεις που μπορεί να μην έχετε air condition ή δύσκολο, αλλά τέλος πάντων να βοηθήσετε και το σπίτι να είναι έτσι πιο δροσερό στη διάρκεια της ημέρας που είναι υψηλές θερμοκρασίες. Τι μπορείτε λοιπόν να κάνετε για να περιορίσετε την ηλιακή ακτινοβολία μέσα στη μέρα? Λοιπόν, το πρώτο που μπορείτε να κάνετε είναι να κρατήσετε κουρτίνες, παντζούρια κλειστά, όπως και τις τέντες, τις ώρες της έντονης ηλιοφάνειας, ώστε να μην φορτίζονται σε εισαγωγικά οι εσωτερικοί χώροι με θερμότητα. Άρα λοιπόν τι κάνουμε? Ανοίγουμε, Διονύση, πόρτες, παράθυρα κλπ. Το βράδυ, όλη τη νύχτα ή δυνατόν, και νωρίς το πρωί. Μόλις αρχίζει και βάζει λίγη ζέστη, τα κλείνουμε ερμητικά, μπας και γλιτώσουμε κάτι. Αξιοποιούμε το φυσικό ρεύμα αέρα, δηλαδή ανοίγουμε παράθυρα σε αντίθετες πλευρές του σπιτιού. Αυτό που λέμε διαμπερής αερισμός, δηλαδή λέμε αυτό το σπίτι είναι διαμπερές, έτσι, άρα μπορείς να ανοίξεις τα αντίθετα παράθυρα και πόρτες και να βοηθήσεις το να απομακρυνθεί η ζέστη. Καλό μέτρο αυτό μου ακούγεται. Λοιπόν, απομονώστε χώρους που υπερθερμαίνονται. Τι κάνεις, Διονύση, εδώ? Υπάρχουν δωμάτια που έχουν τζαμαρίες και οι τζαμαρίες απορροφούν, όπως καταλαβαίνεις, πάρα πολύ ηλιακή θερμότητα, με αποτέλεσμα τα πράγματα να γίνονται δύσκολα. Έθρια λοιπόν που παγιδεύουν θερμότητα, αλλά και μεγάλες γυάλινες επιφάνειες που υπάρχουν σε δωμάτια, αυτά καλό θα είναι να τα αερίζουμε σωστά, όπως είπαμε, πρωί και βράδυ, και μετά να τα απομονώνουμε από τους υπόλοιπους χώρους, οπότε να κλείνουμε εκεί τη ζέστη και να μην την αφήνουμε να πηγαίνει στους άλλους χώρους που είναι πιο δροσεροί. Να επιλέγουμε για ύπνο το πιο δροσερό μέρος. Και ποιο είναι το πιο δροσερό? Να κατεβαίνουμε προς τα κάτω. Άρα όποιος έχει μία μεζονέτα μπορεί άνετα να κοιμηθεί στο ισόγειο αντί για τον πρώτο όροφο, ή όποιος μπορεί να παίρνει το σεντονάκι του, το μαξιλαράκι του, και να πηγαίνει, αν έχει κάποιον άλλον από κάτω, στο κάτω διαμέρισμα να κοιμάται, Διονύση. Οπότε να έχεις καλές επαφές με τη γειτονιά. Λοιπόν, αυτό είναι πολύ σημαντικό, χωρίς πλάκα, να μπορούμε να βρίσκουμε ψυχρά δωμάτια όπως είναι τα ισόγεια, κυρίες και κύριοι, για να κοιμόμαστε. Να περιορίζουμε τις πηγές θερμότητας στο σπίτι, δηλαδή φούρνους, μαγειρική, να μην τους κάνουμε όλα αυτά το βράδυ όταν έχουμε κάτι τέτοιο. Καλό θα είναι νωρίς το πρωί. Το βράδυ φάει κάτι από το ψυγείο, έτσι πιο δροσερό, λίγο καρπουζάκι, και είσαι μια χαρά. Κάνεις και δίαιτα. Καλά, εννοείται ελαφριά ρούχα και σεντόνια, βαμβακερά και λοιπά, υφάσματα τέτοια. Και να χρησιμοποιούμε σωστά τον ανεμιστήρα. Ξέρεις ότι ο ανεμιστήρας δεν μειώνει τη θερμοκρασία, αλλά ενισχύει την εξάτμιση του υδρότα. Οπότε μας δημιουργεί μια αίσθηση δροσιάς. Σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες ο ανεμιστήρας μόνος του δεν μπορεί να καταφέρει πολλά πράγματα. Οπότε μπορούμε να προσπαθήσουμε, αν ζεσταίνεσαι πάρα πολύ, ένα δροσερό ντουζάκι, να βάλεις παγωκίστες, να τις κρατάς τυλιγμένες σε πετσετούλα, να μην πάθεις και γκάβματα, δροσερά μαξιλάρια. Κάποιοι ρίχνουν και νερό πάνω τους άμα ζεσταίνονται πολύ, και στα ρούχα να τα δροσίζουν, μπας και κάνουν κάτι. Γιατί έχουμε μπροστά μας πολύ καλοκαίρι και πολύ ζεστό καλοκαίρι.

Αυτό είναι το καλύτερο, και κλιματιστικό και ανεμιστήρα, έτσι για να ανακυκλώνει, να σου φέρνει προς τα εκεί το δροσερό αέρα. Μια χαρά. Δεν σταματάνε τα κλιματιστικά τη μέρα, αλλά και όταν τα κλείσεις το σπίτι πάλι έχει αυτή την πολύ ζεστή θερμοκρασία. Κρατάει όλη τη μέρα, οπότε υπάρχει θέμα. Το καλύτερο είναι οι διακοπές, Διονύση μου, έτσι, δίπλα στη θάλασσα, με την πυρίτσα σου τέτοια ώρα, χαλαρά, η μπύρα ζεσταίνει, αλλά τέλος πάντων κάνεις μια βουτιά στη θάλασσα και να έχει και παγάκι αν γίνεται, που εντάξει, η μπύρα δεν πολύ, κρύα πολύ να είναι, έτσι, ό,τι άλλο πίνεις, δροσερό και με παγάκια.

Σήμερα για να λείπει ο Βασίλης ο Καψαμπέλης δεν βλέπω καινούριο τραγούδι. Είναι όλα παλιά. Γιατί? Τι έγινε? Πού είναι οι καμπάνες? Πού είναι τα υπόλοιπα? Δεν είσαι εντάξει? Καθόλου.

Τι έβαλες τώρα? Α, θα ακούσω. Μάλιστα, θα περιμένω. Λοιπόν, την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε πει για το brain fog. Θυμάσαι? Λοιπόν, έτσι για την ομίχλη του εγκεφάλου. Τώρα θα σου πω για το θερμικό, συγγνώμη, είδημα. Τι είναι αυτό? Από την πολύ τη ζέστη πρίζονται τα χέρια μας και τα πόδια μας. Θα το έχεις παρατηρήσει, ειδικά για τους ανθρώπους που κάθονται και πολλή ώρα. Υπάρχουν διάφορα προβλήματα. Γιατί προκαλείται αυτό το πρίξιμο? Όταν αυξάνεται η θερμοκρασία, ο οργανισμός προσπαθεί να αποβάλει τη θερμότητα, διαστέλλοντας τα αιμοφόρα αγγεία. Κάτι τέτοιο μας είπε και ο γιατρός νωρίτερα, ο καρδιολόγος που είχαμε προσκεκλημένο στην εκπομπή, ο κ. Κότσελος. Η αυξημένη ροή αίματος προς το δέρμα βοηθά την ψήξη του σώματος, όμως παράλληλα διευκολύνει την διαρροή υγρών από τα αγγεία στους γύρω ιστούς, με αποτέλεσμα να εμφανίζεται πρίξιμο κυρίως στα χέρια, τα πόδια και τους αστραγάλους. Δεν το έχεις παρατηρήσει ποτέ, γιατί είσαι και μικρό παιδί? Οι μεγαλύτεροι το παρατηρούν περισσότερο. Η αυξημένη υγρασία μπορεί να επιδεινώσει το πρόβλημα, και δυστυχώς υγρασία έχουμε πάρα πολύ συνήθως, και έτσι δυσκολεύεται η εξάτμιση του αέρα και η αποβολή της θερμότητας. Η παραμονή σε μεγάλο υψόμετρο μπορεί να επηρεάσει την κατανομή των υγρών στον οργανισμό, ενισχύοντας το είδημα. Το θερμικό είδημα εκδηλώνεται συνήθως, όπως είπαμε, με πρίξιμο σε χέρια, πόδια, αστραγάλους, αίσθημα βάρους ή δυσκαμψίας, τεντωμένο και γυαλιστερό δέρμα και αποτύπωμα στο δέρμα. Δηλαδή, αν πιέσεις με το δάκτυλό σου το δέρμα σε εκείνο το σημείο που είναι πρισμένο, αφήνει ένα αποτύπωμα. Στις περισσότερες περιπτώσεις είναι προσωρινό και υποχωρεί όταν μειώνει τη θερμοκρασία, άρα πρέπει να κάνουμε κάποια πράγματα για να μειωθεί η θερμοκρασία. Κινδυνεύουν πιο πολύ οι ηλικιωμένοι, έγκυες γυναίκες, τα άτομα με καρδιακά, καρδιαγγειακά και άλλα χρόνια νοσήματα, όσοι παραμένουν πολλές ώρες όρθιοι ή καθιστοί, και άτομα που καταναλώνουν μεγάλες ποσότητες αλατιού. Τώρα, τι συνιστούν οι επιστήμονες? Σωστή ενυδάτωση. Τώρα αυτό που θα του πω, μην το πάρεις στραβά και είσαι και λίγο, φοβάμαι, μην είσαι πονηρούλης. Να σηκώνετε τα πόδια ψηλά όταν ξεκουράζεστε, μη γελάς. Να αποφεύγετε την πολύ ωραία ορθοστασία για ακινησία. Να κάνετε συχνά μικρά διαλύματα περπατήματος, άμα στέκεστε όρθιος ή καθιστός, να περπατάτε λιγάκι. Να φοράτε άνετα υποδήματα και ελαφριά ρούχα. Να παραμένετε σε δροσερό περιβάλλον με ανεμιστήρα ή κλιματισμό, και να χρησιμοποιείτε, εφόσον το επιτρέπουν και οι γιατροί, κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης. Να εφαρμόζετε δροσερό νερό. Ένα ντουσάκι, όπως είπαμε, μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ στην μείωση του ειδήματος.

0: Πάμε να ακούσουμε λίγο τραγουδάκι ακόμα, να πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε, κυρίες και κύριοι, με την εκπομπή Υγείας Θέματα.
1: Η ώρα είναι 1:30. Πελοπόννησος FM 103,9.
2: Έλα λαλάκι, μ' ακούς? Έμαθα ότι στις 2, στις 3 και στις 4 Ιουλίου στη Λεύκα έχουν πολιτιστικές εκδηλώσεις. Έλα λαλάκι μου, θα πάμε?
3: Τι λες που δεν θα πάμε, αφού την 5η στις 2 Ιουλίου παίζουμε την παράστασή μας. Ούτε γάτα, ούτε ζημιά.
4: Α, λαλάκι, έμαθα ότι την Παρασκευή θα έχει παιδικό φεστιβάλ χορού και μετά θα έχει γλέντι με την ορχήστρα του Ανδρέα Κολοβού. Και το Σάββατο 4 Ιουλίου, φεστιβάλ χορού και μετά τον Άγγελο Σαμαντά με το επιτελείο του.
2: Α, ωραία, λαλάκι μου. Θα χορέψουμε κιόλας. Να σου πω, θα μου πάρεις και τσικλόφουσκα που μ' αρέσει.
3: Τι τσικλόφουσκα? Θα έχει σουβλάκια από το κορδινάρι, μπύρες αναψυκτικά σε οικογενειακές τιμές.
4: 2, 3 και 4 Ιουλίου στην πλατεία της Λεύκας.
5: Μπράβο παιδιά. Πρέπει να τονίσουμε όμως ότι δεν θα έχει σαμπάνιες και λουλούδια. Γιατί
6: δεν είναι πανηγύρι, είναι πολιτιστικές εκδηλώσεις. Σας περιμένουμε!
7: Και εκεί που είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι και φρικάρεις και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχει το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις, κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξει την πληγή, μη ρουφήξει το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
8: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
9: Από το 1961, το γάλα Πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα Πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινάει η μέρα μας.
10: Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
11: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε. Εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
1: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
12: Θυμάστε τον ήχο της βροχής στο τζάμι? Το κελαίδισμα των πουλιών νωρίς το πρωί? Το θρόισμα των φίλων το φθινόπωρο? Μην αφήνετε τις πιο γλυκές μελωδίες της ζωής να σβήνουν. Στην Ακούστικα Μέντικα πιστεύουμε ότι κάθε ήχος αξίζει να ακούγεται καθαρά. Γι' αυτό σας προσφέρουμε δωρεάν αξιολόγηση ακοής και 15 ημέρες δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Ξαναβρείτε τη μουσική της ζωής σας. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα 28 κέντρα ακοής μας σε όλη την Ελλάδα.
13: Για ραντεβού και πληροφορίες καλέστε στο 2610 27 1444.
14: Art of Beauty Clinic. Η τέχνη της ομορφιάς μέσα από την επιστήμη και την εμπειρία μας. Η αισθητική με την ιατρική γνώση και τα πιο προηγμένα μηχανήματα στο χώρο της αισθητικής ιατρικής συνδυάζονται με την πολυετή εμπειρία μας στο χώρο της πλαστικής χειρουργικής και κοσμετολογίας, ώστε να σας δώσουν εξατομικευμένες θεραπείες για ένα μοναδικό αποτέλεσμα. Art of Beauty through Science and Our Experience. Art of Beauty Clinic. Ηρώων Πολυτεχνείου 92, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 43 17 85.

Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι με την εκπομπή Υγείας Θέματα, χαρούμενα τραγούδια από το Διονύση Στεφανόπουλο. Ευχαριστούμε Διονύση μας, γιατί είναι η ώρα δύσκολη τώρα. Έτσι όσοι είναι στο σπίτι, στο ραδιόφωνο, στο αυτοκίνητο και ακούνε ραδιόφωνο, μας ακούνε συμβουλές για την υγεία, αλλά να ακούνε έτσι και κανένα ανεβαστικό τραγουδάκι από αυτά που βάζεις με τον Βασίλη τον Κεψαμπέλη.

καλή υγεία, αλλά το γλέντι είναι ό,τι καλύτερο για την ψυχική υγεία, έτσι δεν είναι? Άρα τραγούδια, χορούς τώρα το καλοκαίρι, τα βράδια, γιατί τη μέρα κάνει πολύ ζέστη, οπότε μια χαρά. Τώρα απλά ακούμε, χαλαρώνουμε, αν είμαστε σε παραλία πίνουμε ό,τι είπαμε, μπυρίτσες, κρασάκια, ό,τι θέλει ο καθένας, και προσπαθούμε να περνάμε καλά.

καλοκαίρι, αλλά υπάρχουν στη διάρκεια του καλοκαιριού κάποιες φορές μεγάλες ανάγκες σε αίμα, κυρίες και κύριοι, με αποτέλεσμα να ακούμε πολύ συχνά εκκλήσεις από τις αιμοδοσίες της περιοχής, τα μεγάλα κέντρα που έχουμε εδώ στα νοσοκομεία μας, εκκλήσεις όπως είπα, γιατί πρέπει να βοηθάμε όλοι και ίσως πριν φύγουμε για διακοπές να δώσουμε λίγο αίμα. Αξίζει τον κόπο, ένα δεκάλεπτο, ένα τέταρτο, πόσο διαρκεί αυτή η διαδικασία που είναι απολύτως ασφαλής, για να βοηθήσουμε τους συνανθρώπους μας. Για αυτό το θέμα θα μιλήσουμε σε λίγο με την αιματολόγο, την κυρία Ματίνα Κούγελου, να μας πει τι γίνεται αυτή τη στιγμή με ανάγκες αίμα στην περιοχή και πώς μέσω αυτής της διαδικασίας, της αιμοδοσίας, μπορούμε να βοηθήσουμε τους συνανθρώπους μας.

0: Πάμε, όπως σας είπα, να συναντήσουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την αιματολόγο του Γενικού Κρατικού Νοσοκομείου Πατρών Άγιος Ανδρέας, την κυρία Ματίνα Κούγελου, αγαπημένη φίλη της εκπομπής, η οποία δίνει όντως, όπως και όλοι οι συναδελφοί της, μεγάλο αγώνα ώστε να συγκεντρώνεται αίμα όχι μόνο τώρα το καλοκαίρι αλλά και την υπόλοιπη χρονιά. Βέβαια, όπως είπα και νωρίτερα, το καλοκαίρι κάποιες φορές υπάρχουν μεγαλύτερες ανάγκες σε αίμα και γίνονται κλήσεις από τις αιμοδοσίες των νοσοκομείων και της περιοχής μας για να καλυφθούν. Καλησπέρα και ευχαριστώ που είστε κοντά μας.
1: Μια ζεστή καλησπέρα και εγώ ευχαριστώ που είμαι πάλι σε αυτή την ωραία παρέα.
0: Να είστε καλά, να μας πείτε λοιπόν τι γίνεται αυτή την περίοδο και τι πρέπει να κάνουμε όλοι μας για να μην φτάνουμε στο σημείο να κάνετε κλήσεις εσείς οι άνθρωποι που νιώθετε καθημερινά την αγωνία των συνανθρώπων μας που πρέπει να μεταγγιστούν.
1: Έχουμε πει επανειλημμένως ότι η αιμοδοσία, να το πω απλά και λαϊκά και θα φανεί λίγο οξύμορο, δεν είναι one night stand. Δεν πάμε να δώσουμε μία φορά.
0: Σωστή.
1: Γιατί στην αιμοδοσία δίνουμε τακτικά. Δίνουμε αιματακτικά κάθε 3 μήνες οι γυναίκες, κάθε 4 μήνες οι άντρες, έτσι ώστε να καλύψουμε τα κενά. Ξέρουμε ότι στην Ελλάδα μαζεύουμε τις μονάδες που θέλουμε όλο το χρόνο, με τη διαφορά ότι δεν έχουμε ισοκατανομή στους μήνες. Τι σημαίνει αυτό? Σε άλλους μήνες έχουμε υπερκαλύψη, ενώ σε άλλους μήνες έχουμε ένδια. Mm-hmm. Το καλοκαίρι είναι από τις δύσκολες εποχές, γιατί ο κόσμος φεύγει, παίρνει τις άδειές του και εμείς τι κάνουμε? Φωνάζουμε και λέμε, πριν φύγετε περάστε από μία αιμοδοσία να δώσετε αίμα, να σώσετε 3 ζωές. Ευτυχώς εδώ στην Αχαΐα και τα 2 νοσοκομεία λειτουργούν καθημερινά και τα Σαββατοκύριακα, πρωί, απόγευμα, οπότε δεν υπάρχει η δικαιολογία ότι είναι κλειστή η αιμοδοσία. Επίσης λειτουργούν και γίνονται αιμοδοσίες σε συλλόγους εθελοντών αιμοδοτών, είτε σε χωριά, είτε σε εκκλησίες, είτε αναδιαστήματα στην πλατεία Γεωργίου με το Βανάκι. Πάλι δηλαδή θα βρεθεί τρόπος να δώσουμε αίμα.
0: Υπάρχει έτσι μια ευαισθησία από την πλευρά των πολιτών, δεν το νιώθετε?
1: Έχει αρχίσει να υπάρχει μεγάλη ευαισθησία και κυρίως από τα νέα παιδιά, και αυτό είναι το στοίχημά μας. Πρέπει λίγο εκεί που υστερούμε από ό,τι λέει το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας, είναι οι ηλικίες από 18 μέχρι 25.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό εκεί πρέπει να το παλέψουμε περισσότερο και να βάλουμε τα δυνατά μας όλοι, είτε είμαστε στην αιμοδοσία, είτε είμαστε σύλλογοι αιμοδοτών, είτε είμαστε ασθενείς που έχουμε θέματα, να προσεγγίσουμε αυτούς τους ανθρώπους. Γίνεται μία προσπάθεια τόσο στα σχολεία όσο και στο πανεπιστήμιο, όχι μόνο εδώ στην Πάτρα και γενικότερα. Οι άνθρωποι αυτοί, τα παιδιά αυτά, να μπουν σε σειρά, και όταν θα μπουν, είτε δώσουν στην τρίτη λυκείου, είτε αρχίσουν να δίνουν αίμα στο πανεπιστήμιο, μετά το κουβαλάνε μαζί τους, το παίρνουν μαζί τους και το μεταλαμπαδεύουν.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτό είναι κάτι πολύ

0: Τουλάχιστον. Και είναι και δύσκολο το καλοκαίρι να στριμώξει την νεολαία.
1: Τι να πιεις, κάνει και πολύ ζέστη. Τέλος πάντων, το να χαρίσεις 20 λεπτά, μισή ώρα από το χρόνο σου και να δώσεις μία ποσότητα που αν είσαι πρώτη φορά αιμοδότης είναι περίπου ένα κουτάκι αναψυκτικού, ενώ αν είσαι κανονικός αιμοδότης είναι γύρω στα 450 ml. Αυτό το ολικό αίμα το επεξεργαζόμαστε και το διαχωρίζουμε σε ερυθρά, σε αιμοπετάλια και πλάσμα. Σημαίνει ότι κάποιο από αυτά θα χρησιμεύσει σε κάποιον ασθενή. Είτε γιατί έχει αναιμία, είτε γιατί έχει αιμορραγία και θέλει αιμοπετάλια, είτε γιατί έχει διαταραγές της πήξης και θέλει πλάσμα. Άρα κάνουμε καλό σε τρεις ανθρώπους. Και να σκεφτούμε ότι, και το λέω πάντα αυτό, ότι η αιμοδοσία είναι η πρώτη μορφή μεταμόσχευσης. Γιατί το αίμα είναι ένα ζωντανός ιστός που ουσιαστικά το δίνει στον άλλον. Κάνεις μια μεταμόσχευση εκείνη τη στιγμή. Άρα, για να συνοψίσουμε, θέλουμε όλους τους ανθρώπους να πάνε στις αιμοδοσίες. Εάν έχουν απορίες, δεν τις λύνουμε τις απορίες με τις γειτόνιστες, με τους άσχετους φίλους μας κτλ. Πηγαίνουμε στους επαγγελματίες υγείας ή παίρνουμε ένα τηλέφωνο στην αιμοδοσία και ρωτάμε. Πηγαίνουμε σε μια αιμοδοσία και λέμε εγώ θέλω να δώσω αίμα, αλλά έχω αυτό και αυτό και αυτό. Ο γιατρός θα σε καθοδηγεί.
0: Ή παίρνω αυτά τα φάρμακα. Ακριβώς. Θα μας πει αν επιτρέπεται, για να το γνωρίζουμε.
1: Υπάρχουν πολλά φάρμακα που μπορεί να τα παίρνει ένας αιμοδότης, αλλά να μπορεί να αιμοδοτήσει και κάποια άλλα που απαγορεύεται. Γι' αυτό υπάρχει και αυτή η συνέντευξη που κάνει ο γιατρός μαζί με τον αιμοδότη.
0: Να μην νομίζουν κάποιοι επειδή παίρνουν κάποια φαρμακευτική αγωγή ότι απαγορεύεται, οπότε και να μην πηγαίνουν ποτέ, να ρωτήσουν και μετά αν είναι να αποκλειστούν. Ακριβώς. Να σε αποκλειστούν, αλλιώς να βοηθήσουν τρεις ανθρώπους.
1: Ρωτάμε πάντα τους επαγγελματίες υγείας. Δεν ρωτάμε κανέναν που μπορεί να πιστεύει τα διάφορα. Έρχεται ο αιμοδότης και συμπληρώνει το ιστορικό, το δελτίο ιστορικού. Εάν για κάποιο λόγο που δει εκείνη την ώρα που διαβάζει το ιστορικό δεν θέλει να δώσει, μπορεί να αυτοαποκλειστεί. Και αυτό είναι επίσης πολύ σημαντικό, γιατί οι αιμοδότες πρέπει να είναι άνθρωποι που λένε την αλήθεια.
0: Ναι, σωστά.
1: Το εθελοντικό αίμα είναι το ασφαλέστερο αίμα. Έχουμε φτάσει περίπου στο 70-73% εδώ στην Χαΐα, πάμε πολύ καλά στο εθελοντικό αίμα, αλλά δυστυχώς έχουμε και το αίμα που προσφέρεται από συγγενικό περιβάλλον και εκεί λίγο θέλει προσοχή, γιατί προκειμένου ο συνοδός να βρει αίμα μπορεί να πει ψέματα, να αποκρύψει κάποια στοιχεία και αυτό να δημιουργήσει πρόβλημα και στον ίδιο αλλά και σε αυτό που θα πάρει το αίμα.
0: Σωστή.
1: Άρα δεν λέμε ψέματα. Πάμε και δίνουμε τη συνέντευξη και θα μας πει ο γιατρός αν είμαστε κατάλληλοι, θα μας μετρήσει την αιμοσφαιρίνη μας και την πίεση μας και αν όλα είναι καλά δίνουμε αίμα. Εάν έρθουνε πρωί αιμοδότες, θα πρέπει να έχουν κοιμηθεί καλά, τουλάχιστον ένα εξάωρο, να μην είναι κρυωμένοι και να έχουν κάποια αλλεργία και να έχουν φάει το πρωινό τους. Αν έρθουν απόγευμα, μετά τις 5:30, να έχουν περάσει τουλάχιστον 2,5 ώρες από το μεσημεριανό τους. Για οποιαδήποτε απορία, το επαναλαμβάνω αυτό, ρωτάμε τους ειδικούς.
0: Μάλιστα. Πάντως οι άνθρωποι υγιείς, ας πούμε, οι νέοι άνθρωποι, αλλά ακόμα και αυτοί που παίρνουν φάρμακα, δεν χρειάζεται να φτάνουμε στο σημείο να δίνουν αίμα όταν κινδυνεύει κάποιος δικός τους άνθρωπος. Θα είναι για όλους μας καλό να υπάρχει αίμα, να μην φτάνουμε στο σημείο κάποιες ομάδες ανθρώπων να αγωνιούν καθημερινά για το αν θα μεταγγιστούν, γιατί έχουμε ανθρώπους που μεταγγίζονται πολύ συχνά, σωστά, εκτός
1: κυρία
0: από τις έκτακτες περιπτώσεις.
1: Να σας πω, είμαστε όλοι εν δυνάμει λήπτες αίματος.
0: Σωστά.

0: Οπότε δεν είναι μόνο οι πολυμεταγγιζόμενοι ασθενείς που είναι περίπου 3.500 στην Ελλάδα και θέλουν το μήνα 4 μονάδες αίματος, δηλαδή θέλουν 4 ανθρώπους να αιμοδοτήσουν για αυτούς. Είναι και όλα τα υπόλοιπα. Τώρα το καλοκαίρι ξέρουμε ότι έχουμε αυξημένα τα τροχαία δυστυχήματα. Ο κόσμος φεύγει, άρα δεν δίνει εύκολα. Όμως υπάρχουν, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, υπάρχουν σύλλογοι αιμοδοτών που οργώνουν τα χωριά και που τώρα σφίζουν από ζωή και πηγαίνουν εκεί. Πηγαίνουμε μάλλον σαν αιμοδοσία και παίρνουμε και από τους ανθρώπους που είναι εκεί. Δίνουμε τακτικά και θέλω να πω και κάτι. Υπάρχουν πάρα πολλά νέα παιδιά τα οποία φοβόνται. Και χαρακτηριστικά μου είχε έρθει ένα παιδί 18 χρονών που την πρώτη φορά που τον τρυπήσαμε για να του πάρουμε την αιμοσφαιρή δαλίστηκε. Τον διώξανε. Τη δεύτερη φορά κάτι άλλο είχε και επίσης δεν έδωσε. Την τρίτη φορά μου λέει, ξέρετε, εγώ είχα ζαλιστεί με το που με τρυπήσανε. Λέω, μην αγχώνεσαι, όλα θα πάνε καλά. Και με την επιμονή του και με το περιβάλλον που το βοήθησε να τον χαλαρώσουμε και να τον ηρεμήσουμε,
1: κατάφερε
0: το παιδί
1: να
0: αυτό
1: γίνει
0: έδωσε αίμα, κατάφερε να, δώσει, να γίνει αιμοδότης και φυσικά μου υποσχέθηκε ότι θα έρθει σε 3 μήνες πάλι. Άρα τι θέλουμε, θέλουμε τη μονή, θέλουμε γνώση και αυτό λίγο τους Έλληνες, αυτό το όχι αδερφέ δεν πειράζει, κάποιος θα βρεθεί. Σε αυτή την περίπτωση δεν θα βρεθεί. Θα πρέπει να πας εσύ να δώσεις.
1: Ναι. Μάλιστα. Άρα λοιπόν αυτό πρέπει να κρατήσουμε, ότι μπορούμε όλοι τουλάχιστον να φτάσουμε στην πόρτα της αιμοδοσίας.
0: Έτσι.
1: Σωστά.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Και αν μπορούμε με βάση αυτά που θα μας πείτε εσείς οι γιατροί και οι άνθρωποι εκεί, οι επιστήμονες που θα μας πάρουν τη συνέντευξη, να προχωρήσουμε και να δώσουμε αίμα. Αν δεν μπορούμε, δεν είναι κακό, δεν πειράζει. Απλά να μην νομίζουμε όλοι ότι είναι κάτι δύσκολο, ότι δεν θα μπορούμε ή ότι θα αποκλειστούμε. Χωρίς να έχουμε φτάσει στην πόρτα της αιμοδοσίας.
0: Αν δεν μπορούμε να δώσουμε αίμα, μπορούμε να πείσουμε
1: άλλους
0: τους φίλους
1: να το κάνουν.
0: Μας,
1: σωστά.
0: Να πάνε να δώσουν. Είναι και αυτό μια πολύ σημαντική δουλειά, γιατί ας πούμε οι άνθρωποι που έδιναν αίμα και κάποια στιγμή σταματάνε, παθαίνουν μια μελαγχολία.
1: Ναι, οπότε νιώθουμε λίγο άσχημα.
0: Έτσι,
1: βάζω
0: ακριβώς,
1: και τον εαυτό μου μέσα. Γιατί και μεγαλώνουμε και νομίζω
0: και μεγαλώνουμε και δημιουργούνται διάφορα
1: θέματα
0: και για κάποιους λόγους δεν μπορούμε. Όμως αυτοί οι άνθρωποι που έχουν εμπειρία, γιατί ποιος είναι ο καλύτερος προσελκυτής, είναι ο ευχαριστημένος αιμοδότης.
1: Σωστά.
0: Όταν λοιπόν έχει ένα ευχαριστημένο αιμοδότη, θα πιάσει 5 άνθρωποι να του πει, έλα, τι κάθεσαι.
1: Ναι.
0: Σήκω, πάμε, φύγαμε, δεν είναι, πάμε να προσπαθήσουμε. Τι κάθεσαι εδώ και μυρολογείς, δεν είναι τίποτα φοβερό.
1: Μάλιστα.
0: Άρα ο καθένας μας έχει το ρόλο του.
1: Σωστά.
0: Σε αυτή την προσπάθεια που κάνουμε, μπορούμε να κάνουμε το 100% εθελοντικό αίμα, μπορούμε να είμαστε αυτάρκεις και είμαστε. Λίγο δυσκολευόμαστε το καλοκαίρι, αλλά πιο πολύ οι δύσκολοι μήνες κατ' εμέ είναι ο Σεπτέμβρης και ο Γενάρης, τότε που έχουμε τις πολλές ιώσεις, αλλά με ένα καλό προγραμματισμό
1: θα
0: όλων,
1: τα καταφέρουμε από όλους, και τότε
0: από όλους μας θα πάμε καλά.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ για μια ακόμα φορά που μου δώσετε το βήμα να πούμε 5 πράγματα, να τα υπενθυμίσουμε, και όπως είπαμε, οι πόρτες των αιμοδοσίων στην Αχαΐα είναι ανοιχτές καθημερινά. Όποια σας βολεύει, πηγαίνετε και δίνετε 20 λεπτά από το χρόνο σας.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Να είστε καλά.
1: Καλή συνέχεια.
0: Γεια σας.
2: Πελοπόννησος FM 103,9. Ενημέρωση με υπογραφή.

Αρέσει πολύ αυτό το τραγούδι στην νεολαία, να ξέρεις, έτσι. Το έχω δει, έχω καταλάβει. Γίνεται κόλαση όπου μπαίνει τα βράδια, Διονύση. Εσύ τι λες? Εννοείται, βέβαια. Καλά τα τραγούδια και η χορή, αλλά να δίνουμε και λίγο αίμα, παιδιά. Η νεολαία μπορεί περισσότερο από όλους εμάς τους μεγαλύτερους, γιατί εμείς, Διονύση, μεγαλώνοντας αρχίζουμε. Χάπι για το ένα, χάπι για το άλλο, κατάλαβες. Οπότε δυσκολεύουν τα πράγματα. Πρέπει να πάμε να πούμε μια σειρά χάπια που πίνουμε και να μας πούνε, ξέρεις, δεν γίνεται ή γίνεται, άντε ακόμα λίγο να δώσεις ένα-δυο χρόνια και μετά τέλος. Εσείς οι νέοι, καλά τα ποτά, είπα, καλές οι βόλτες, καλή η χώρη, αλλά ένα βράδυ μπορείτε να κλειστείτε μέσα. Σε εισαγωγικά, μην πιείτε και την άλλη μέρα να δώσετε αίμα.

Μάλιστα, και με αυτά που μας είπε η κυρία Κούγελου, τα πολύ σημαντικά για την αιμοδοσία, σιγά σιγά εμείς θα πρέπει να σας αφήσουμε. Άλλη μια εκπομπή Υγείας Θέματα έφτασε στο τέλος της. Δεν ήταν στη συντροφιά μας σήμερα ο Βασίλης Καψαμπέλης και είμαστε λίγο στενοχωρημένοι, εγώ με τον Διονύση, να το ξέρετε. Λοιπόν, θα τον περιμένουμε την άλλη εβδομάδα να είναι κοντά μας, οπότε θα τα πούμε ξανά το άλλο Σάββατο, λίγο μετά τη μία το μεσημέρι. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Μείνετε συντονισμένοι στον Πελοπόννησος FM και στους 103,9. Η συνάδελφος, η κυρία Βασιλακοπούλου, θα είναι σε λίγο κοντά μας με όμορφα τραγούδια να σας κρατήσει συντροφιά για τις επόμενες 2 ώρες. Να είστε όλοι καλά. Καλή συνέχεια. Καλό Σαββατοκύριακο.

0: Θυμάστε τον ήχο της βροχής στο τζάμι? Το κελαίδισμα των πουλιών νωρίς το πρωί? Το θρόισμα των φίλων το φθινόπωρο? Μην αφήνετε τις πιο γλυκές μελωδίες της ζωής να σβήνουν. Στην Ακούστικα Μέντικα πιστεύουμε ότι κάθε ήχος αξίζει να ακούγεται καθαρά. Γι' αυτό σας προσφέρουμε δωρεάν αξιολόγηση ακοής και 15 ημέρες δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Ξαναβρείτε τη μουσική της ζωής σας. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα 28 κέντρα ακοής μας σε όλη την Ελλάδα.
1: Για ραντεβού και πληροφορίες καλέστε στο 2610 27 1444.
2: Art of Beauty Clinic. Η τέχνη της ομορφιάς μέσα από την επιστήμη και την εμπειρία μας. Η αισθητική με την ιατρική γνώση και τα πιο προηγμένα μηχανήματα στο χώρο της αισθητικής ιατρικής συνδυάζονται με την πολυετή εμπειρία μας στο χώρο της πλαστικής χειρουργικής και κοσμετολογίας, ώστε να σας δώσουν εξατομικευμένες θεραπείες για ένα μοναδικό αποτέλεσμα. Art of Beauty through Science and Our Experience. Art of Beauty Clinic. Ηρώων Πολυτεχνείου 92, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 43 17 85.
3: Η ώρα είναι 2. Πελοπόννησος FM 103,9.
4: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια, ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
5: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
6: Τρουφαλντίνο
5: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. 29 και 30 Ιουλίου, Πάτρα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Δήμου Πατρέων, Παμπελοποννησιακό Στάδιο. Εισιτήρια more.com.
3: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος. Υπάρχουν τραγούδια που δεν είναι απλώς μουσική. Είναι στιγμές που σε ταξιδεύουν μέσα στη μέρα. Τραγούδια που ξεχωρίζουν όπως πρέπει να ακούγονται. Εδώ η μουσική δεν παίζει απλώς. Συζητιέται. Μία εκπομπή που σχολιάζει καλλιτέχνες, μουσικά δρόμενα και ό,τι κινείται γύρω από τη σύγχρονη μουσική σκηνή, ενώ ακούμε αγαπημένα ροκ και pop κομμάτια των τελευταίων δεκαετιών. The Singles. Η εκπομπή που αφήνει τη μουσική να μιλήσει. Κάθε Σάββατο, 2 με 4 το μεσημέρι, στον Πελοπόννησος FM 103,9, με την Έλενα Βασιλακοπούλου.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Είμαι η Έλενα Βασιλακοπούλου και ακούτε την εκπομπή There's a Ghost στο Πελοπόννησος FM 103,9. Μας ακούτε μέσω Live24 και η Radio, αλλά και μέσω του pelop.gr. Εδώ η μουσική δεν παίζει απλώς, συζητιέται. Στον ήχο Διονύση Στεφανόπουλος. Πάμε να ακούσουμε Dark Necessities από Red Hot Chili Peppers.

αγαπημένοι μου ακροατές, ελπίζω να είστε καλά. Άλλο ένα Σαββατοκύριακο ξεκινά, μπήκε δυναμικά ο Ιούλιος στις ζωές μας και φέτος θα πρέπει να νιώθουμε και ευγνώμονες που δεν μας θέλησε ακόμα ο καύσωνας, όπως συνέβη τις προηγούμενες χρονιές. Βέβαια, θα μου πείτε τώρα, στην Ευρώπη γίνεται ο κακός χαμός, έτσι. Έχει κατακλείσει όλη την Ήπειρο ο καύσωνας, ειδικά σε Αγγλία, Γαλλία, αργοπεθαίνουν, Γερμανία και σε υπόλοιπες χώρες, μέχρι και στη Σκανδιναβία. Και ξέρετε, εκεί δεν έχουν και κλιματισμό, γιατί προφανώς δεν τον χρειάζονται. Όμως νομίζω ότι ήρθε η ώρα να αποδώσουν φόρο τιμή στον Willis Carrier με την καλύτερη εφεύρεση κατά τη γνώμη μου του 20ου αιώνα που δεν είναι άλλη από το κλιματιστικό. Τους ένθερμους αγωνιστικούς χαιρετισμούς μας να στείλουμε στους φίλους Ευρωπαίους που ζεσταίνονται και πάμε να ακούσουμε Nick Cave και Lord Huron.

τα νέα, το release Athens 2026 ξεκίνησε και μάλιστα πάρα πολύ δυναμικά. Όσοι πιστοί ακροατές, ξέρετε ότι περίμενα πώς και πώς να πάω να δω στο release τον Νίκο Σπηλαία, τον Nick Cave φυσικά από κοντά. Και παιδιά, όχι μόνο τον είδα, αλλά βρισκόμασταν για καλή μου τύχη και σε απόσταση ενός μέτρου από τη σκηνή. Ναι, ναι, κατάφερα και βρέθηκα μπροστά. Δεν ξέρω τι να πρωτοσχολιάσω για αυτό το live. Αρχικά να πω ότι ήταν γεμάτη η πλατεία νερού, πάρα πολλοί κόσμος. Εμφανίστηκαν στη σκηνή πάρα πολύ δυναμικά, είχε full ενέργεια και ένταση παρά τα 68 χρόνια του Nick Cave. Η μπάντα ήταν όπως πάντα εννοείται απίστευτη, όσο για τον Nick, ρε παιδιά, ό,τι και να πω είναι λίγο. Νιώθω ότι τα λόγια πραγματικά είναι περιτά, δηλαδή μας μάγεψε με τη φωνή του, τα τραγούδια του. Εν τω μεταξύ ήρθε και πάνω μας στο κοινό τουλάχιστον 5 φορές και μάλιστα κατέβηκε και μαζί μας να τραγουδήσει, να ξέρετε. Και εγώ σε κάποια σημεία είχα μείνει έτσι απλά εκστασιασμένη, παγωμένη και απλά τον κοίταγα και τον άκουγα με αυτά τα υπέροχα εκφραστικά και μελαγχολικά μάτια που έχει, αλλά και τη φωνή του που εννοείται σε παρασύρει έτσι σε ένα κύμα εφορίας. Να πούμε ότι ήταν μια πάρα πολύ ωραία συναυλία και αναμφίβολα ήταν και μια απόδειξη ότι ο Nick Cave πήρε τα πάνω του, γιατί για όσους ξέρουν είχε ένα βαρύ πένθος από το 2022 και εύχομαι τα καλύτερα στον αγαπημένο μου. Και να πούμε επίσης ότι στο release έπαιξαν τις προηγούμενες μέρες και οι Pet Shop Boys και άλλα συγκροτήματα, Thievery Corporation και η Μισκούμπρια, και επίσης έπαιξαν και οι Gorillaz, και παιδιά έγινε ο απόλυτος χαμός. Keep going, μπράβο, έχουν φέρει πολύ καλά ονόματα. Εμείς πάμε να συνεχίσουμε με Τίμο μας και Pet Shop Boys.

0: ώρα είναι 2:30. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε, εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
2: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
3: Μία πάρα πολύ σημαντική είδηση, παιδιά, είναι ότι στη Γαλλία, σε ένα νοσοκομείο, κάλεσαν πυροτεχνουργούς όταν ένας 24χρονος άντρας έφτασε με μία βόμβα του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου σφινωμένη στα οπίστια του. Όταν έφτασε στο νοσοκομείο, είπε στους γιατρούς ότι έχει έτσι μία περίεργη ενόχληση στο σώμα του και οι γιατροί φυσικά, αφού τον εξέτασαν, διαπίστωσαν ότι πρόκειται για οβίδα 20 εκατοστών του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, όπως είπαμε. Και επειδή ήταν ασαφές το αν ήταν ενεργή ή όχι, ο χώρος του νοσοκομείου εκενώθηκε και κάλεσαν τους πυροτεχνουργούς και τελικά η βόμβα αφαιρέθηκε με ασφάλεια και ο άντρας ανάρρωσε. Δεν ξέρω τι να πω για αυτή την είδηση, πραγματικά δεν ξέρω, όμως μπορώ να μοιραστώ μαζί σας μία πληροφορία. Εγώ, παιδιά, έχω μία αδερφή γιατρό, καρδιολόγο, και όταν έκανε ειδικότητα στη Ζάκυνθο είχε εμφανιστεί μία τύπισσα η οποία ισχυριζόταν ότι κάθισε σε μία καρέκλα και υπήρχε μία λακ, μεγάλο μπουκάλι, και ότι απλά της μπήκε στα οπίστια της από πίσω. Οπότε, όπως καταλαβαίνουμε, μάλλον μπαίνουν πολλά πράγματα κατά λάθος στον κόσμο από πίσω. Τέλος πάντων, ποια είμαι εγώ για να κρίνω. Πάμε να συνεχίσουμε με Chains και Big Mouth Strikes Again.

Σε άλλα νέα, τις προηγούμενες ημέρες έγινε χαμός, σχεδόν viral θα έλεγα, η είδηση ότι ο λαγοκέφαλος έχει κατακλείσει τις θάλασσες εδώ στην Ελλάδα. Και μάλιστα είπαν ότι βρήκαν μέχρι και σε εμάς, εδώ στο Ρίο. Εγώ να σας πω την αλήθεια, παιδιά, διάβασα για το λαγοκέφαλο πρώτη φορά στο Τσίλι Καφενείο, ντρέπομαι που το λέω, δεν είχα προλάβει να ενημερωθώ, που να μην δούλευα και σε εφημερίδα. Και εκεί που ρωτάω με ύφος Σπύρος Παπαδόπουλος, τι έγινε ρε παιδιά στο γραφείο με αυτό το λαγοκέφαλο, βλέπω ότι στο Τσίλι Καφενείο έχουν βάλει φωτογραφία του λαγοκέφαλου με το πρόσωπο του Σλούκα. Και αυτό νομίζω ότι ήταν το καλύτερο meme όλη τη φάση και γενικά ότι καλύτερο είδα στα ελληνικά ίντερνετ τις προηγούμενες ημέρες. Αυτό που κατάλαβα είναι ότι είναι ένα κατά τα άλλα άχρηστο ψάρι για τον άνθρωπο, γιατί έχει τοξίνες, οπότε δεν μπορεί να καταναλωθεί. Απλά ρε παιδί μου, άμα σε δαγκώσει, μπορεί να σου αφαιρέσει έτσι με τα αιχμηρά του δοντάκια διάφορα σημεία του σώματος. Με προσοχή θα ήθελα να πω, φίλε ακροατές, στη θάλασσα φέτος. Και να πούμε μάλιστα ότι έγινε και διαγωνισμός μεταξύ ενός σχολείου κάποιων τέλος πάντων παιδιών και ένας 15χρονος, στον διαγωνισμό αυτό ήταν διαγωνισμός λαγοκέφαλου και ένας 15χρονος κέρδισε και μάλιστα έπιασε 158 λαγοκέφαλους. Δεν ξέρω πώς είναι πια σε αυτές τις θάλασσες τις ελληνικές. Μπράβο στον 15χρονο να μαζέψει κι άλλους να τους πιάσει, να γλιτώσουμε. Πάμε να συνεχίσουμε με The Meeting Place και Wonderwall.

άλλη μια πάρα πολύ σημαντική είδηση είναι ότι μια γυναίκα απασχόλησε παιδιά τα μέσα στο παρελθόν αλλά και τώρα, γιατί στο παρελθόν παντρεύτηκε τον πύργο του Άιφελ και τώρα λέει ότι παίρνουν διαζύγιο γιατί τα συναισθήματά της άλλαξαν για τον πύργο και είναι ερωτευμένη με ένα φράχτη. Η γυναίκα λέει αυτοπροσδιορίζεται ως objectum sexual, δηλαδή έχει ερωτικές σχέσεις με αντικείμενα και κατασκευές. Εντάξει, καταλαβαίνουμε όλο το μεγάλο και βαθύ το πρόβλημα, έτσι. Και έχει προκαλέσει εννοείται έντονες αντιδράσεις και συζητήσεις στο διαδίκτυο. Άλλοι τη θεωρούν weirdo, γιατί άραγε, ενώ άλλοι λένε ότι δεν υπάρχουν όρια στις συναισθηματικές συμπειρίες και ότι δεν χρειάζεται να ακολουθούμε τα παραδοσιακά πρότυπα. Είναι σαφές ότι υπάρχει, όπως είπαμε, πρόβλημα εκεί έξω, δεν το συζητώ. Και είναι και πολλά τα ερωτήματα, παιδιά, που γεννιόνται από αυτή την είδηση. Ας πούμε, για παράδειγμα, αρχικά, πώς παντρεύεσαι τον πύργο του Άιφελ? Okay. Τελείς κάποιο μυστήριο, κάνεις και μία δεξίωση, το Μακρόν και την Μπριζίτ τους καλείς στο γάμο και στην τελετή? Επίσης, αφού χωρίζεις, πόσα λεφτά χαλάς σε δικηγόρα για το διαζύγιο? Ο Άιφελ, ο πύργος, τι λέει γι' αυτό, πώς νιώθει? Και επίσης, πώς συνευρίσκεστε? Ο φράκτης είναι το τρίτο πρόσωπο στη σχέση σας? Και επίσης, ρε παιδιά, πώς συγκατοικείς και πας διακοπές ή σε μία έξοδο και με τους δύο αυτούς εραστές? Είναι πολλά τα προβλήματα. Θα ήθελα να μιλήσω με αυτή τη γυναίκα και να μου εξηγήσει λίγο όλο αυτό το συναισθηματικό υπόβαθρο και πώς γίνεται πράξη. Όμως, θα συνεχίσουμε με The Killers και Muse.

για αξιοπερίεργες έρευνες τώρα. Ξεκινάμε με την πρώτη, αφορά τον ύπνο. Λοιπόν, σύμφωνα με μία ανεπίσημη έρευνα, το 78% των ζευγαριών που λένε «πάμε μόνο για ύπνο» καταλήγει να κοιμηθεί πολύ αργότερα. Και το υπόλοιπο, λέει, 22% έχει παιδιά και αποκοιμιέται ήδη στον καναπέ πριν προλάβει να πάει στο υπνοδωμάτιο. Ναι, κοιτάξτε, το ότι πας για ύπνο αρχικά δεν σημαίνει απαραίτητα ότι νύσταξες. Μπορείς να κάνεις και άλλα πράγματα πριν κοιμηθείς, λέω εγώ τώρα, έτσι. Και όχι μόνο πονηρά πράγματα. Μπορείς να διαβάσεις ένα βιβλίο, να ακούσεις μουσική, να δεις μια σειρά, να χαζέψεις το κινητό. Μην νομίζετε, παιδιά εκεί έξω, ότι επειδή σας λέει το μοναμούρ καληνύχτα όταν δεν είστε μαζί, ότι πάει για ύπνο και γυρίζει πλευρό. Τέλος πάντων, πάμε στην επόμενη έρευνα, αυτή αφορά το φλερτ. Ερευνητές υποστηρίζουν ότι το πιο αξιόπιστο σημάδι ότι υπάρχει ερωτική χημεία δεν είναι το βλέμμα ούτε το χαμόγελο. Είναι ότι και οι δύο ξεχνούν να κοιτάξουν το κινητό τους. Εγώ, παιδιά, θα συμφωνήσω με αυτή την έρευνα κατά κάποιο τρόπο, γιατί είμαι υπέρμαχος της κοινωνικοποίησης γενικά, χωρίς να προσκολάς την οθόνη σου, αλλά όταν έχεις χημεία με τον άλλο και περνάς ωραία, το τελευταίο πράγμα που θα σκεφτείς είναι προφανώς να κοιτάξεις το κινητό σου, δεν σε ενδιαφέρει. Και γενικά δεν έχω και χειρότερο, παιδιά, από το να βγαίνω με κάποιον, είτε φίλος, είτε ραντεβού, είτε και σχέση, και να είναι προσκολλημένος με το κινητό. Είναι red flag. Έλα να πιούμε ένα καφέ, να από το να τα πούμε, να προχωρήσει η ζωή αβίαστα. Πάμε να ακούσουμε All The Time και What Do You Know.

0: Είναι τρεις. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Εκείνο το οικόπεδο δεν μπουλιέται με τίποτα. Είμαι να σκάσω.
2: Στην Πελοπόννησο το έβαλες.
1: Στην Πελοπόννησο, ε. Όχι. Λες να με βοηθήσει.
2: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία, γύρω στα 5.000 ακίνητα έχουν πουληθεί με τη βοήθειά της. Άσε που τα βάζει πλέον και στο διαδίκτυο και με φωτογραφίες.
1: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση.
2: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
1: Ή βασικά λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο.
2: Πάρ τους το 312-530. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπει στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνος σου και με την ησυχία σου.
1: Είναι όντως εύκολο.
2: Άκου, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Το βαλές. Το πούλησες.
3: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε, εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της Εφημερίδας Πελοπόννησος.

Καλησπέρα και πάλι. Για όσους μας ακούν τώρα, είναι εκπομπή There She Goes με την Έλενα Βασιλακοπούλου στον Πελοπόννησος FM 103,9. Συνεχίζουμε με τις αξιοπερίεργες έρευνες και πάμε στην επόμενη. Νέα μελέτη έδειξε ότι ο μέσος άνθρωπος χρειάζεται περίπου 25 λεπτά για να διαλέξει τι θα δει στο Netflix, αλλά μόλις 8 δευτερόλεπτα για να πει ναι σε ένα ραντεβού με κάποιον που του αρέσει. Το συμπέρασμα των επιστημόνων, ο Διονύσης βλέπω στην οθόνη συμφωνεί, έτσι, είναι ότι η δέσμευση είναι πιο εύκολη από την επιλογή ποιής σειράς. Θα συμφωνήσω και εγώ ξεκάθαρα με αυτή την έρευνα, γιατί ξέρετε, υπάρχει, παιδιά, μια μερίδα του πληθυσμού που όταν μας ζητάνε ραντεβού και δεν θέλουμε να τους κακοκαρδίσουμε, το πάμε λίγο μέσω τρικάλορ να το αποφύγουμε, ενώ όταν μας αρέσει ο άλλος δεν υπάρχει κανένας ενδιασμός, λες ναι, μπορώ να βγούμε εκείνη τη μέρα. Όσο για το Netflix, θέλω να πω ότι έχει 852.000 σειρές. Παλεύεις να βρεις μία που να σου αρέσει και προφανώς θα κάνεις 25, μπορεί και παραπάνω λεπτά για να καταλήξεις να βρεις κάτι. Εγώ, ας πούμε, ρε παιδιά, για παράδειγμα, πριν κάνα μήνα, δεν θυμάμαι, είχα βρει, αφού είχα τελειώσει όσες σειρές ήταν της αρισκίας μου και μου άρεσαν και τις είδα, λέω να βρούμε μία επόμενη, να προσπαθούμε να τη βλέπουμε λίγο πριν κοιμηθούμε το βράδυ. Και βρήκα μία πάρα πολύ ωραία σειρά, το 1899. Και εκεί που λέω τέλεια, μία σεζόν, 8 επεισόδια πόσα είχε, συνειδητοποιώ ότι θα έβγαινε και δεύτερος κύκλος και την έχουν κόψει. Και λέω τώρα, φτάνω στο τελευταίο επεισόδιο, αρχίζουμε και μαθαίνουμε τι γίνεται και πώς θα εξελιχθεί για να μάθουμε τι συμβαίνει τελικά. Και εσύ ρε Netflix, πας και την κόβεις και μου έχεις αφήσει όλες τις άλλες ιδέες που δεν βλέπονται. Εντάξει, συχαίνεσαι, μια ιδέα σε πιάνει. Τέλος πάντων, τι να πεις, πάμε και στην τελευταία έρευνα. Μέσα από μία έρευνα της καθημερινότητας διαπιστώθηκε ότι η πιο αισιόδοξη φράση στο φλερτ είναι το «έλα να πάμε για έναν καφέ». Αν όμως λέει συνοδεύεται με το «μην αρχώνεσαι, έχω και κρασί στο σπίτι», τότε τα ποσοστά αισιοδοξίας ανεβαίνουν κατακόρυφα. Ρε παιδιά, θέλω να ρωτήσω, αλήθεια, ποιος λέει «έλα για καφέ και μην αρχώνεσαι, έχω και κρασί στο σπίτι»? Okay, είπαμε, το φλερτ είναι μια θεώα έκφραση κοινωνικοποίησης, αλλά ρε παιδιά, μην κάνετε επιθετικό μάρκετινγκ, εξωτερικεύστε την κατάλληλη στιγμή την ύπαρξη του κρασιού live. Τέλος πάντων, ας συνεχίσουμε εμείς με Deep Edge Mode και The Verve.

Σε άλλα νέα και για τους λάτρεις του PlayStation, το GTA 6, παιδιά, ξεπέρασε τα 6 δις δολάρια σε pre-orders μέσα σε μόλις 2 ημέρες. Σύμφωνα με αναφορές, το παιχνίδι έχει καλύψει ήδη το budget των 2 δις δολαρίων, αφήνοντας την Rockstar πάνω από ένα δις κέρδος πριν καν κυκλοφορήσει. Αν ωστόσο οι αριθμοί επιβεβαιωθούν, το GTA 6 θα γίνει, λέει, το μεγαλύτερο launch στην ιστορία του gaming. Αγαπημένο το GTA, με αδυναμία στο Vice City και San Andreas, και πάμε να συνεχίσουμε με Nothing in My Way και Sweater Weather.

Μία πραγματικά σημαντική είδηση που εμένα με στιγμάτισε είναι ότι Japan Airlines προσφέρει πλέον στους επιβάτες χάρτη θέσεων ώστε να έχουν το πλεονέκτημα να δουν πού κάθονται παιδιά 8 ημερών έως 2 ετών. Αυτό, παιδιά, είναι πολύ σημαντικό. Έτσι, λέει, θα έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε τη θέση που θέλετε αν θέλετε να αποφύγετε τα παιδιά. Εννοείται ότι αυτή η είδηση έγινε viral, καλά πλέον όλα γίνονται viral τέλος πάντων, και είχε ανάμεικτα σχόλια, θετικά και αρνητικά, λέγοντας ότι στοχοποιούνται άδικα οι οικογένειες. Εγώ εδώ θα κάνω πάλι το δικηγόρο του διαβόλου και θα πω ότι αρχικά επιτέλους μία αεροπορική που το έκανε πράξη. Ξεκάθαρα. Γιατί, παιδιά, τώρα θα σας πω το πρόβλημά μου. Εγώ ταξιδεύω στο εξωτερικό τουλάχιστον 3 φορές το χρόνο και θέλω η πτήση μου να κυλά αβίαστα. Να μην ακούω φωνές, να μην ακούω τσιρίδες, να διαβάσω με την ησυχία μου το βιβλίο μου, να κοιμηθώ, να χαζέψω. Και για κακή μου τύχη, κάθε φορά που ταξιδεύω, εννοείται ότι έχω δίπλα μου παιδιά. Και ναι, παιδιά, συγγνώμη, με εκνευρίζει να ακούω όλη την ώρα να ουρλιάζουν και να κάνουν όπως κάνουν και δεν λέω, οκ, παιδάκια είναι, δεν έχω κάτι μαζί τους, αλλά δεν είναι και το καλύτερό μου, sorry. Ούτε είναι κακό να μην θέλω να κάτσω δίπλα στα παιδιά, έτσι, μην παρεξηγηθούμε τώρα. Εγώ εύχομαι να το εφαρμόσουν και σε άλλες αεροπορικές και στις δικές μας εδώ. Επειδή όμως μπορεί να έχω κλείσει εγώ τη θέση μου μήνες πριν, όπως μου λέει εδώ και ο φίλος Διονύσης, ο ηχολήπτης, και η οικογένεια να κλείσει μετά από μένα, προκαλώ όλες τις αεροπορικές και την Japan Airlines να διαμορφώσουν χώρο συγκεκριμένο για τις αεροπορικές θέσεις εντός του αεροσκάφους, που να είναι family section. Για να ταξιδεύουμε, παιδιά, όλοι χαρούμενοι και τέλεια. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε Johnny Marr και Snow Patrol.

0: και μισή. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε. Εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
2: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

μία σπουδαία είδηση είναι ότι το να πιάνεις το πισινό του συντρόφου σου είναι υγιές. Εντάξει, τώρα ξανά πες μας κάτι που δεν ξέραμε. Για να δούμε τι λέει. Λοιπόν, το νευρικό σύστημα λέει ανταποκρίνεται θετικά σε αυτό το άγγιγμα. Αυτό έλειπε ρε παιδιά, sorry κιόλας. Όταν αυτό είναι επιθυμητό και υπάρχει συνένεση. Και μάλιστα λέει τα κλασικά, στέλνει συστήματα ασφαλείας στον εγκέφαλο, αυξάνοντας την οξυτοκίνη που την έχουμε ακούσει 800.000 φορές, την ορμόνη δηλαδή που συνδέεται με το δέσιμο μεταξύ των ανθρώπων. Παράλληλα, λέει, ρυθμίζει το στρες και την υγεία της καρδιάς. Η φάση είναι, παιδιά, χουφτώστε, κάνει καλό. Ωστόσο, λέει ότι όταν το άγγιγμα προκαλεί δυσφορία ή παραβιάζει προσωπικά όρια, δεν είναι υγιές και δημιουργεί ψυχολογική ένταση. Προφανώς, ρε φίλα, άμα με χουφτώνεις και δεν θέλω, τι θα μου προκαλέσει χαρά και εφορία. Τέλος πάντων, εγώ θα πω χουφτώστε με βλάβια και συνένεση. Λοιπόν, κάνει καλό. Πολύ σημαντική είδηση. Συνεχίζουμε με Lying Eyes και Young Folks.

Σε άλλα νέα, μία ιστορία γίνεται viral όταν ένας άντρας, ακούστε τώρα, πήγε σε ξενοδοχείο, παιδιά, με άλλη γυναίκα και εκεί που κάθεται και ανοίγει το YouTube, γιατί όταν πας σε ένα ξενοδοχείο το πρώτο πράγμα που κάνεις είναι να ανοίξεις την τηλεόραση, να βάλεις YouTube. Τέλος πάντων, συνειδητοποίησε, παιδιά, ότι ήταν ήδη άλλος λογαριασμός συνδεδεμένος και το ακόμα χειρότερο είναι ότι ήταν της γυναίκας του. Τι ωραία! Λοιπόν, εννοείται ότι υποψιάστηκε πως ήταν αυτή πριν από αυτόν στο ξενοδοχείο, η σύζυγός του, και εννοείται ότι ξεκίνησε τη συζήτηση και ξέσπασε καυγάς. Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, εντάξει, ο άνθρωπος, ο τύπος τουλάχιστον φρασής, έτσι, προσπάθησε να αποκτήσει και πρόσβαση μέσα από τις κάμερες ασφαλείας για να επιβεβαιώσει τις υποψίες του, παρά το γεγονός ότι ήταν και ο ίδιος πριν εκεί για τον ίδιο λόγο. Δεν έχω λόγια, είναι ορισμός του θράσους. Άμα ανοίξεις Papyrus Larousse Britannica και ψάξεις τη λέξη θράσος, είναι αυτός, ρε φίλε. Δηλαδή, τέλος πάντων, προφανώς αυτή η ηρωνική κατάσταση σχολιάστηκε στα social media. Πλέον, παιδιά, θα μπορούμε τι δεν σχολιάζεται στα social, έτσι, τέλος πάντων. Και πολλοί λένε ότι πρόκειται για μία από τις πιο έτσι χαρακτηριστικές περιπτώσεις όπου κάποιος βρέθηκε αντιμέτωπος με τις ίδιες του τις πράξεις. Εμείς στην Ελλάδα το λέμε ότι κάνει σου γυρίζει boomerang. Και πες ότι ήταν αυτή, ρε φίλε, όντως. Από τη στιγμή που πας, ρε μάγκα, και εσύ στο ξενοδοχείο για να πατήσεις, τώρα ζητάς και τα ρέστα. Εντάξει, please, ρε φίλε, εντάξει, έλεος. Συμβαίνουν, παιδιά, και στις καλύτερες οικογένειες αυτά. Γι' αυτό και εμείς πάμε να ακούσουμε Morhepa και The Church.

τελευταία χρόνια έρευνες δείχνουν ότι παιδιά αυξάνεται ο αριθμός των αντρών που φτάνουν μέχρι τα μέσα ή τα τέλη της δεκαετίας των 20 χωρίς να έχουν αποκτήσει ερωτική ή σεξουαλική εμπειρία. Μάλιστα, αυτά δεν είναι καλά νέα για την νεολαία να πούμε. Το φαινόμενο έχει προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον σε κοινωνιολόγους και ψυχολόγους, προφανώς, για να κατανοήσουν και τους λόγους που υπάρχει αυτή η αλλαγή. Νομίζω λίγο πολύ όλοι καταλαβαίνουμε τους λόγους, αλλά θα τα εξηγήσουμε. Λένε ότι οι παράγοντες αυτοί οφείλονται στην αυξημένη χρήση social media, ξεκάθαρα, και στα dating applications, προφανώς. Και γενικότερα οι κοινωνικές σχέσεις έχουν αλλάξει, υπάρχει οικονομική αβεβαιότητα, αλλά και η τάση πολλών νέων να επικεντρώνεται περισσότερο στην προσωπική τους εξέλιξη, την καριέρα τους και γενικά τα ενδιαφέροντά τους. Γενικά η δημιουργία απουσιαστικών σχέσεων λέει ότι είναι πιο δύσκολη, ειδικά σε έναν κόσμο που η ζωή μεταφέρεται όλο ένα και περισσότερο στην οθόνη. Νομίζω, παιδιά, αυτό είναι κάτι που το έχουμε παρατηρήσει όλοι στους γύρω μας. Οι ειδικοί λέει το αντιμετωπίζουν ως μια αλλαγή στον τρόπο που οι νέες γενιές προσεγγίζουν τη σχέση, τη συντροφικότητα αλλά και την ενηλικίωση. Και λένε ότι οι κανόνες του dating διαφέρουν σημαντικά συγκριτικά με τις προηγούμενες γενιές. Αυτό, εντάξει, είναι ξεκάθαρο. Εμείς, π.χ. millennials, καμία σχέση με την Gen Z, έτσι, ξεκάθαρα. Εγώ αυτό που έχω να πω πάντως είναι ότι χαίρομαι ιδιαιτέρως που ανήκω στη γενιά των millennials και πρόλαβα τη ζωή και το φλερτ και τη διασκέδαση χωρίς τα social media. Είναι ένδοξη αυτή η τελευταία γενιά που τα έζησε αυτά. Γιατί ρε παιδιά, αυτό ισχύει και για τις διαπροσωπικές σχέσεις, το φλερτ και όλα αυτά, αλλά και για τη διασκέδαση. Οι νέοι σήμερα τα έχουν δυσκολέψει πολύ τα πράγματα εκεί έξω και από όλες τις πλευρές. Δηλαδή, εμείς αλλιώς διασκεδάζαμε, αλλιώς φλερτάραμε, υπήρχε μια αλληλεπίδραση live. Εγώ λέω να αφήσετε, παιδιά, τις οθόνες στην άκρη. Να μείνετε μακριά από τα dating applications, δηλαδή εντάξει, έλεος, απελπισία είναι αυτό, και βγείτε έξω να φλερτάρετε, να κοινωνικοποιηθείτε, να μιλήσετε. Δεν λέω και οι αλλαγές, παιδιά, είναι σημάδια των καιρών, όμως ρε παιδιά, και το φλερτ, όπως είπαμε και πιο πριν, είναι μία θώα έκφραση κοινωνικοποίησης και έχει και αυτό την οστιμάδα του, live, όχι μέσα από μία οθόνη. Κοιτάξτε, μην είστε εκεί προσκολλημένοι στο προστατευτικό τείχος προστασίας των Windows, ρε παιδιά. Κάντε από κοντά μία κίνηση, βγείτε, χορέψτε, διασκεδάστε. Αφήστε τα check-in και τα στόρια και τη selfie. Πάμε να ακούσουμε Beautiful Day από YouTube.

αυτά για σήμερα. Στο μικρόφωνο ήταν η Έλενα Βασιλακοπούλου, στον ήχο Διονύση Στεφανόπουλος. Μείνετε συντονισμένοι στο Πελοπόννησος FM 103,9 και εμείς θα τα πούμε το επόμενο Σάββατο, σταθερά 2 με 4 το απόγευμα. Σας φιλώ!

0: Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε. Εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
2: Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: είναι 4:30. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε, εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
2: Από το 1961, το γάλα πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινάει η μέρα μας.
3: Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

95. Πελοπόννησος FM 103,9. Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: Η ώρα είναι 6. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
2: Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: ώρα είναι μία. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: Η ώρα είναι 2. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της Εφημερίδας Πελοπόννησος.